Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην άλλα πιο δύσκολα.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίθι.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Πλατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

να έχετε και να έχουμε μια όμορφη μέρα, όπως λέει και το άσμα, ούτως ή άλλως, επειδή είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχει ήδη ξημερώσει, έχει ήδη ανατείλει ο ήλιος σύμφωνα με το ημερολόγιο εδώ και 2 λεπτάκια, πρέπει να σας πω. Βέβαια κάνει ακόμα παιχνίδια πίσω από την Πεντέλη ο ήλιος και μας ψιλοκρύβεται, αλλά αρχίζει και φαίνεται αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να προσέχετε στους δρόμους, γιατί ήδη βλέπω κινητικότητα. Πηγαίνετε στις δουλειές σας με προσοχή. Με προσοχή, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Ένα λεπτό πάνω, πέντε λεπτά κάτω. Με προσοχή να φτάσετε σε κάθε περίπτωση, για να μην υπάρχουν γενικότερα ζητηματάκια. Να μην τρέχετε, να ξέρετε ότι τα περισσότερα συμβαίνουν εξαιτίας της ταχύτητας όταν δεν είμαστε και δεν έχουμε και το νου μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS το τέλος, που λέει και η Στεφανία μας.

0: Καταλαβαίνω και το ενδιαφέρον σας, αυτά τα οποία είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα για το για τις δηλώσεις Τραμπ και Ντιβάνς, ο Σέριφμαν και ο Ντέπιουτι Σέριφ. Έχουν αυτή την... Ναι, τώρα τους ξημέρωσε για τα F-35. Θα κάνουν, λέει, ένα μεγάλο δώρο στον Ερντογκάν. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο δώρο δεν το έχουν ακούσει πάρα πολύ καλά στο Κογκρέσο. Έχω την αίσθηση όμως ότι εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όλοι τάζουν σε όλους το κατητής, το οτιδήποτε. Και προκειμένου να υπάρχει καλό κλίμα, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του ο Τραμπ, τι του έχει ξημερώσει. Ενδεχομένως να έχει να κάνει με αυτή την στρατηγική την οποία συνήθως ακολουθεί. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή και στις διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι απομακρύνεται και το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θέλει να βάλει στο χέρι. Το φαντάζεστε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει του κόσμου τους πολέμους, ακόμα διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης. Με ανησυχεί το γεγονός, πρέπει να σας πω αυτό το οποίο μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Άκου τώρα, γιατί έχει πολύ έχει ενδιαφέρον. Στην απονομή, λέει, του παγκοσμίου. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε πάω και του θυμίσου να κάνουμε έκτακτη εκπομπή τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά και να ανακοινώσουμε στα παιδάκια ότι δεν υπάρχει ο Γιος Βασίλης.
1: Κλείς.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Βλέπετε τώρα ότι μου κλείνει το μικρόφωνο.
0: Εγώ κλείνω το μικρόφωνο.
1: Εγώ
0: δεν έχω κουμπιά στα χέρια μου. Μου είπε ο Σταυρακάκης το εξής. Ξέρεις ποιος θα κάνει την απονομή του παγκοσμίου κυπέλου?
1: Ποιος?
0: Ο Τραμπ.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, παιδάκι μου, έτσι όπως έχει πάρει φορά αυτός, θα πάρει και το παγκοσμίο κύπελο και θα φύγει. Θα το ψάχνουμε. Θα το ψάχνουμε, σου λέει, δεν. Εγώ δε, σε μία απονομή κάτι να μου δώσουν. Περιμένει τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο που περιμένει για τον Νόμπελ Ειρήνης. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Είχε διάφορα πραγματάκια που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αλήθεια είναι. Γιατί τώρα μιλούσα και με το ενικό, θα ακούσουμε όλο το.
0: Λες την Καλυθέα, γίνεται ένα. Είναι ο Τραμπ. Έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Ναι. Έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει ο κόσμος.
1: Ναι. Έχει διάφορα πραγματάκια που λες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι, λέω, το ένα είναι η Καλυθέα και, και τον νεκρό 17χρονο με μαχαιριά στο θώρακα.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Ναι, το επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλυθέα. Είναι μετά από συμπλοκή 10 ατόμων. Ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία. Ξέρουμε ότι ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη σοβαρή και κατάσταση, όπου και κατέληξε. Υπάρχουν 14 προσαγωγές και έχει εντοπιστεί το μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Και οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και εξετάζεται μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο πίσω από την συμπλοκή να βρίσκεται το. Να βρίσκονται οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι νωρίς και όλα εξετάζονται. Το δεύτερο που έγινε κατά διάρκεια της νύχτας είναι φυσικά διπλός χειροσχισμός στην Βενεζουέλα.
0: Στη Βενεζουέλα.
1: 7,2-7,5 έχουν καταρρεύσει κτίρια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Τα βίντεο είναι συγκλονιστικά. Εκδόθηκαν και τσουνάμι μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν έχει υπάρχει κάποιος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες, μόνο αναφορές.
0: Πάντως έχουν καταρρεύσει κτίρια μέχρι και στο Καράκας.
1: Ναι, έχουν καταρρεύσει.
0: Που υποτίθεται ότι εκεί στην πρωτεύουσα είναι τα κτίρια και πιο. Γιατί αντεπέστησε στην επαρχία, λέει, στην περιοχή Μωρών. Εκεί στη Βενεζουέλα μπορεί και τα χτίσματα να μην είναι. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Από αυτή την εικόνα που βλέπω, γιατί διάβαζα ότι υπάρχουν αναφορές για χιλιάδες θύματα. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αλλά από τις εικόνες που βλέπω, ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι περιμένουν λίγο για να κάνουν αποτίμηση της κατάστασης. Ότι έχουν καταρρεύσει κτίρια, πάντως έχουν καταρρεύσει. Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και δεν βλέπω δηλαδή και στα διεθνή μέσα πουθενά εκτιμήσεις.
0: Δεν έχει κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών της εκτιμήσεις, χώρας.
1: Ναι, αλλά εκτιμήσεις δεν υπάρχει για αριθμό, σου λέω,
0: ακόμα
1: νεκρών. Λέει, υπάρχει κίνδυνος για μεγάλου, για τεράστιες καταστροφές και χιλιάδες θανάτους, αλλά μέχρι και όχι, και όχι επίσημο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα.
0: Για τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, πάντως έχει κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας.
1: Ναι, ναι, όχι, για τους νεκρούς λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι, για τους νεκρούς.
0: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Για τους νεκρούς δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός, αυτό εννοώ.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Και το δεύτερο είναι, και το τρίτο μάλλον είναι. Ο Τραμπ, αλλά όχι για το Ιράν αυτή τη φορά, για την Τουρκία.
0: Ναι, φοβερό. Ξεκίνησε. Έχω ένα μεγάλο δώρο, λέει, για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω.
1: Έχει ένα μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν. Προφανώς πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν το περίμενε ο Ερντογάν αυτό. Πάντως το ήθελε πάρα πολύ. Υπήρχε πρώτα ένα ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο έκανε λόγο για πώληση κινητήρων στην Τουρκία για τα μαχητικά ΚΑΝ. Mm-hmm. Αυτή τη σήμερα ζεσταίνομαι εγώ, δεν ξέρω αν το βλέπεις.
0: Όχι, εγώ ζεσταίνομαι.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά έχω, πώς το λένε, έχω συμμορφωθεί με τα...
1: Όχι, σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Κάνει όντως πάρα πολύ ζέστη. Λέω. Μα και χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη, απλά σήμερα εσύ την αισθάνεσαι περισσότερο.
1: Εγώ το μακρυμάνικο το έβαλα σήμερα, τέλος
0: πάντων. Και δεν είναι και πράσινο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Συνήθως μου έρχεται με πράσινα.
1: Έχεις
0: τώρα που θα έπρεπε να έρχεται με πράσινα, έρχεται με άλλα χρώματα.
1: Μπράβο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Δεν ανοίγεις και το από εδώ.
1: Ναι,
0: α, το άνοιξες. Μπράβο.
1: Αυτό τώρα γιατί, για να παγώσω. Αφού αυτό είναι.
0: Κλείστα όλα, ρε Γιώργη.
1: Όχι.
0: Κλείστα όλα, ρε Γιώργη.
1: Μα το άλλο είναι ακριβώς δίπλα μου. Είναι.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάνω υπομονή με τη ζέστη, δεν λέω τίποτα. Υπομονετικά το να τ' άλλο. Αρχίζω, υδρώνω, ξεϊδρώνω, δεν λέω το παραμικρό. Για πρώτη φορά γυρίζει και λέει: ανοίξτε λίγο αυτό γιατί ζεσταίνομαι. Και αυτομάτως λέει: τι το ανοίγετε και αυτό, θα κρυώσω.
1: Αυτό είναι ακριβώς δίπλα στο πόδι μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αν κρυώσω, θα σου πω.
0: Ναι. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε.
0: Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι γεγονός ότι.
1: Τέλος πάντων, κινητήρες. Τουρκία, μαχητικά ΚΑΝ.
0: Άκουσε. Το
1: αυτό
0: ΚΑΝ
1: είναι το ένα.
0: Εντάξει, να είμαστε και λίγο. Να βλέπουμε κάποια πράγματα όσον αφορά στην Τουρκία, να τα βλέπουμε λίγο με συμπάθεια.
1: Ναι.
0: Το έχουν φτιάξει το κέλυφο τους τόσο καιρό. Πόσα χρόνια το έχει εγκαινιάσει.
1: Πολλά, πολλά.
0: Που πήγαινε και έβαζε.
1: Κινητήρες ψάχνουν.
0: Πήγαινε και έβαζε πάνω στα φτερά τις υπογραφές ο Ερντογάν. Και τελικά το ΚΑΝ, όπου πάει, πηγαίνει ο δικός.
1: Ναι, ναι, τους κινητήρες.
0: Σταματάει στα φανάρια.
1: Τους κινητήρες.
0: Βγαίνει έξω από το Ισκί Σεχίρ, παραδείγματος χάρη, και πηγαίνει ο δικός όπου είναι να πάει. Έτσι το βγάζουν βόλτα, ξέρεις, για να ξεσκουριάζει ένα πράγμα. Δεν μπορεί να πετάξει. Ναι. Γιατί δεν έχει κινητήρες. Έχει ψάξει ο άνθρωπος για κινητήρες παντού. Τι να σας πω, παντού έχει
1: πάει. Τα μεταχειρισμένα έχει δει.
0: Έχει κάτι ωραίες μάτρες εδώ πέρα στην
1: Αθήνα. Λέω.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έρθει να
1: μπορεί
0: το...
1: Μπορεί να βρει τα πάντα.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Ασφαλώς. Και προφυλακτήρες σε πολύ καλή τιμή.
1: Πολύ δηλαδή. Για το κάνει να χρειάζεται κάποιο προφυλακτήρα.
0: Γιατί την ώρα του παρκαρίσματος ενδεχομένως να έχει προβληματάκι.
1: Και το δεύτερο είναι βεβαίως τα F-35, τα οποία προφανώς οι κυρώσεις παραμένουν αγκάθοι. Μετά την αγορά των S400. Γι' αυτό ακριβώς, ναι, αλλά μπορεί να το ξεμπλοκάρει.
0: Πώς θα το ξεμπλοκάρει,
1: ο πρόεδρος, δεν ξέρω.
0: Τι είναι το Κογκρέσο, γαλλικό κλειδί και θέλουν τέτοιο να το.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, και τον πόλεμο στο Ιράν, υπάρχει δυνατότητα στον πρόεδρο να το κάνει όπως το έκανε.
0: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι, αλλά υπάρχει το περιθώριο. Είναι διαφορετικό προφανώς, αλλά υπάρχει το περιθώριο στον πρόεδρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κινητικότητα, την αίσθηση κινητικότητας και οι δύο πλευρές, και η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα, για το θέμα των F-35. Οι δηλώσεις και η τοποθέτηση που έκανε ο Τραμπ, αλλά πολύ περισσότερο η τοποθέτηση που έκανε ο Ντιβάνς, που είναι πολύ πιο, ας το πούμε, είναι πολύ πιο. Βάζει ένα πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Είναι ανησυχητικές.
1: Πολύ ανησυχητικές.
0: Τώρα, ο σχεδιασμός ότι θα πάει και ο Φιντάν στο Κρεμλίνο να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του, προκειμένου να πει, ξέρετε, επειδή θέλουμε τα F-35, πρέπει να σας δώσουμε πίσω τους S-400, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από εκεί. Όλο αυτό, γιατί εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι είναι πολύ μπακαλίστικο.
1: Όχι, εντάξει, μπακαλίστικο δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε τέτοιο επίπεδο είναι μπακαλίστικο.
0: Μα σε τέτοιο επίπεδο φαίνεται ότι οι χειρισμοί θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σοβαροί.
1: Πάντως είναι κάτι το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χρονικά κουμπώνει όλο αυτό με δεδομένο ότι υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία από την 7-8 Ιουλίου.
0: 7-8 Ιουλίου. Άμα γεια σου. Άρα λοιπόν.
1: Γι' αυτό ακριβώς και λέει. Γι' αυτό εξηγείται. Για Τραμπ εξηγείται απόλυτα η στάση του.
0: Μάλιστα.
1: Πριν πάω στην Τουρκία, θα κάνω θετικές δηλώσεις για τον Ερντογάν. Θα υποσχεθώ και ένα δώρο. Θα πούμε. Και θα πω και στο Βάντς να πει, για να μην τα λέω εγώ, ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ είναι αυτός που πέταξε την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35 όταν ήταν ο 45ος.
1: Σωστά.
0: Τώρα ως 47ος, το timing το συγκεκριμένο μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι προφανώς είναι να λησβερίσει ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Ερντογάν να το πουλήσει στο εσωτερικό. Θυμάσαι πόσους μήνες πριν μας έχει πει ο Σταθακόπουλος, ο Τουρκολόγος, ο Οθωμανολόγος. Εδώ το είχε πει για πρώτη φορά και το είχαμε συζητήσει κατά κόρον. Ότι ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τρόπο για να ανανεώσει τη θητεία του. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Μας έγραφε χθες ο κύριος Σταθακόπουλος τενικό σε ένα ακριβώς τέτοιο άρθρο.
0: Λοιπόν, αλλά θυμάσαι ότι το έχει αναφέρει εδώ και μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από όταν ξεκινήσαμε λίγο μετά το καλοκαίρι τις πρώτες εκπομπές και είχε πει ο κύριος Σταθακόπουλος. Ο Ερντογάν έχει άλλο πράγμα στο μυαλό του. Έχει το πώς θα παραμείνει στην εξουσία. Επειδή λοιπόν το Σύνταγμα έχει ένα μικρό παραθυράκι το οποίο το είχε εντοπίσει ο κύριος Σταθακόπουλος και το είχε πει. Μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Μα αν πάει σε πρόορες εκλογές, θα θεωρηθεί ότι η θητεία του δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα έχει δικαίωμα για μια νέα θητεία. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ξεχυλώνουν το σύνταγμά τους, το κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά είναι.
1: Μπείτε να το διαβάσετε κιόλας. Ναι. Προεδρικές θητείες στην Τουρκία είναι το θέμα, είναι στην κατηγορία άρθρα του ΕΝΙΚΟΣ. 101, 116, 115. Τα τρία άρθρα του συντάγματος είναι τα άρθρα κλειδιά σε σχέση με τα περιθώρια νέας υποψηφιότητας Ερντογάν.
0: Άρα, τι ωραίο αφήγημα για τον Ερντογάν, για το εσωτερικό της χώρας του, να πει ότι να, πρώτα απ' όλα τα έχουμε βάλει με τους κακούς Έλληνες, δεν υπολογίζουμε τίποτα, γαλάζια πατρίδα και τα μυαλά στα κάγκελα. Έχουμε και το κάζους μπέλι. Και από την άλλη, να ορίστε. Είναι τόσο δυνατή η Τουρκία, είναι τόσο δυνατός ο πρόεδρος Ερντογάν που θα φέρει και τα F-35 στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αφήγημα στο ενδεχόμενο και στο σενάριο ο Ερντογάν να προκηρύξει προώρες εκλογές.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε ότι ο Τραμπ, η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη για τα. Δηλαδή η ερώτηση που του έγινε εκεί νομίζω πως
0: ναι. Γι' αυτό με τη ερώτηση λες του Αμερικανού δημοσιογράφου.
1: Ναι, ήταν αν για το δώρο. Ναι. Δηλαδή αν θα μεταβεί στην Τουρκία σύνοδο κορυφής με κάποιο δώρο που αφορούσε μαχητικά 35. Και είναι πολύ και τους κινητήρες τους F-110. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη εκεί νομίζω ναι. Ήταν αυτή η αυθόρμητη που λέγει ο Παπαδάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Πράγματα. Μίλησε λοιπόν με θετικά λόγια για την Τουρκία, για τον Ερντογάν, για τα πάντα όλα. Οπότε. Σε συνδυασμό μου και με τις δηλώσεις του Βάντς, ο οποίος απλώς έβαλε και ένα λίγο πιο ένα πλαίσιο με τη λογική ότι πρέπει να εξεταστούν και οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπουν.
0: Το έκανε λίγο πιο τεχνοκρατικό.
1: Που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για να εαρθούν οι κυρώσεις. Να περιμένουμε κάποια πράγματα.
0: Και νομίζω όλη αυτή η προσπάθεια, και το ξέρει τώρα ο Ερντογάν, μην γελιόμαστε, θα πάει λέει ο Φιντάν στο Κρεμλίνο για να συζητήσει εκεί με την Ρωσία το ενδεχόμενο της επιστροφής των S-400. Δεν νομίζω ότι είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση ο Πούτιν που θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους κουβέντες αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι ναι, αν πάει ο Φιντάν προς τα εκεί, μάλλον το γεύμα θα έχει πολλά μανιτάρια.
1: Μανιτάρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλο, Τραμπ, επειδή ήταν με το Ρούτε η συνάντηση, όλα αυτά για την Τουρκία έγιναν στη συνάντηση με το Ρούτε. Του είπε ο Τραμπ τα γνωστά ότι απογοητεύτηκε από τα μέλη της Διατλαντικής Συμμαχίας επειδή δεν τον υποστήριξαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Εντάξει, και εκεί έχει δίκιο, κάτι δεν τον υποστήριξε, τον άφησαν όλοι μόνο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εξάλλου υπήρχε μια σταθερότητα σε όλο αυτό για τον υποστήριξε κάποιος. Αλλά εντάξει, παρά την απογοήτευση είπε ότι δεν χρειάζονταν καθόλου τη βοήθεια. Το κατέστρεψαν το Ιράν από την πρώτη εβδομάδα και όλα καλά. Και έχω την αίσθηση ότι.
0: Το Ιράν
1: δεν το ξέρει. Και μάλιστα επειδή ο Ρούτε θεωρείται ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση ο Ρούτε με τον Τραμπ. στο παρελθόν έχουν γραφτεί διάφορα. Λοιπόν, για το πόσο καλή σχέση έχουν και ότι στέλνουν το Ρούτε να του κάνει λίγο μασάζ του Τραμπ. Είπε ότι αν κάποιος άλλος, ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε κάνει καν αυτή τη συνάντηση, επειδή μας απογοήτευσαν οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
0: Είναι πάρα πολλά για τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στην πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, λέω, γιατί έτσι υπογράφει ο ακροατής μας, δεν είπαμε ποτέ ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ότι δεν είναι καλή. Είπαμε ότι η πλατφόρμα η συγκεκριμένη δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Ενημερώνει, απλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι από την πλατφόρμα ότι υπάρχει αισχροκέρδια, ρε παιδί μου, στην αγορά, φαίνεται ξεκάθαρα. Τι να κάνουμε τώρα? Και αναρωτιέμαι γιατί έπρεπε να βγει αυτή η πλατφόρμα στον αέρα, για να καταλάβουν οι ηθήνοντες και αυτοί που κάνουν υποτίθεται τους ελέγχους ότι υπάρχει αισχροκέρδια στην αγορά.
1: Είδες κάτι συγκεκριμένο, καινούριο?
0: Τι εννοείς καινούριο, τι άλλο πιο καινούριο? Πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, εννοούμε με προϊόν.
0: Μα όλα τα προϊόντα δείχνουν.
1: Τις διαφορές αυτές
0: τις διαφορές. Το φθηνότερο, παραδείγματος χάρη, είναι οτιδήποτε και να πει 2 ευρώ. Και το ακριβότερο φτάνει στα 5. Ναι. Μα δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου. Τώρα αυτή η διαφορά των 3 ευρώ. Κάτι γίνεται. Και αν κοιτάξεις την πλατφόρμα μετά από μία εβδομάδα, θα δεις τα σούπερ μάρκετ ανάποδα.
1: Ναι, αυτό...
0: αυτό που ήταν το φθηνότερο γίνεται το ακριβότερο, και αυτό που ήταν το ακριβότερο γίνεται το φθηνότερο.
1: Αυτό όμως, αυτό αν συμβαίνει, είναι θέμα προσφορών.
0: Μα δεν είναι. Εμένα ως καταναλωτή, αυτό το οποίο λες, το ακούω. Δεν με αφορά όμως. Με αφορά το εξής. Παίρνω λοιπόν το maximum της τιμής. Για ποιο λόγο το τάδε προϊόν, για να μην λέμε προϊόντα, πρέπει να φτάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ 5 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Δεν εξηγείται, δεν αιτιολογείται, δεν δικαιολογείται, πώς να το πούμε. Όπως επίσης δεν δικαιολογείται το εξής. Προϊόν το οποίο παρασκευάζεται, παράγεται, παρασκευάζεται, τυποποιείται, όλα γίνονται στην Ελλάδα, φτάνει παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Και έχει ή
1: αυτό
0: την ίδια,
1: δεν εξηγείται.
0: Ή έχει την ίδια τιμή με το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ή είναι και ακόμα φθηνότερο. Θα μου πεις μεγάλες διαφορές. Όχι μεγάλες διαφορές, αλλά δεν δικαιολογείται, ρε παιδιά. Δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, όταν έχεις το προϊόν μέσα στα πόδια σου, έρχεται στα χέρια του καταναλωτή στην ίδια τιμή που πηγαίνει στα χέρια του Γερμανού καταναλωτή ή του Βέλγου.
1: Όχι, σε αυτό συμβόλαιο είναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι το πιο απαράδεκτο από όλα. Είναι αδιανόητο.
0: Άρα, τι κάνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Τι κάνουν στα Υπουργεία? Δεν είπαμε λοιπόν ότι δεν είναι καλή η εφαρμογή. Άλλο πράγμα είναι αυτό το οποίο λέμε. Όσον αφορά στους δανειολήπτες, θα μου επιτρέψει παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή, όχι στο λέω απευθύνομαι, όχι σε
1: σένα. Συγγνώμη.
0: Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή, την ταμπινούλα εκπομπή, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μία φορά το μήνα τουλάχιστον από την αρχή της σεζόν φιλοξενούμε είτε δικηγόρους είτε την ίδια την κυρία Κατσέλη.
1: Βέβαια, για την κυρία Κατσέλη έχουμε φιλοξενήσει, εννοείται.
0: Φωνάζουμε και φωνάζουν όλοι για τους δανειολήπτες και για το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθούν. Ότι ήταν μπάχαλο η όλη ιστορία. Ότι όλη η κατάσταση λειτουργούσε υπέρ των fans και των services. Δεν αλλάζουμε κάτι, αλλά η συγκεκριμένη απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, που από χθες είναι και νόμος του κράτους.
1: Ναι, ψηφίστηκε η ρύθμιση το βράδυ. Το είναι πολύ νομοσχέδιο, δηλαδή.
0: Είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι θετικό. Τι λέμε όμως και φωνάζουμε με τη Στεφανία? Είναι άδικο, διότι μέχρι χθες έχασαν πολλοί συμπολίτες μας, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Εξαιτίας του γεγονότος ότι υπολόγιζαν τους τόκους όπως
1: γούσταραν. Γούσταραν τα φαντς κανονικά, χωρίς να ξέρει και κανένας.
0: Και ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει, δεν μπορούσε να τα αποκριθεί.
1: Εντάξει, υπήρχε. Ναι, ωραία. Ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πει. Λοιπόν.
0: Ποιοι είμαστε. Περνάμε κρίση ταυτότητας. Σίγουρα έχω απέναντί μου τη Στεφανία Κασίμη.
1: Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης, γιατί μιλήσαμε τόσο πολύ πάλι? Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Μα δεν πρώτη φορά ξανά.
1: Ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-10-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είπαμε και χθες πάντως, έγινε και συζήτηση στη Βουλή για να.
0: Ναι,
1: και,
0: σωστό.
1: Και υπήρχαν και οι ενστάσεις αυτές της αντιπολίτευσης. Εντάξει, όποιοι προστατεύονται καλό είναι. Καλό θα ήταν να
0: αφήνει πίσω ένα τεράστιο κενό.
1: Ναι, καλό θα ήταν να μην εξαιρέθηκε κανείς, αλλά εντάξει.
0: Μου έλεγε χθες, μιλούσα με έναν. Στη βάση του ρεπορτάζ.
1: Ήθελα κάτι, είναι ένα στοιχείο όμως να διαπέσει. Και...
0: Στη βάση του ρεπορτάζ, μιλούσα με έναν από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Και λέω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δεν. Να ήταν λίγο διευρυμένη αυτή. Ενσωματώνεται που ενσωματώνεται στον νόμο την απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου. Για ποιο λόγο δεν το πήγατε ένα βήμα παραπάνω. Και η απάντησή του είναι η εξής. Δηλαδή, μου λέει, πώς το σκέφτεσαι, αυτός που έχει χάσει το σπίτι του να του το επιστρέψει η τράπεζα το financial services πίσω. Και εκεί λοιπόν είναι που μπαίνει το ερώτημα.
1: Όχι, αυτοί που έχουν απολέσει τη ρύθμιση, πάντα μιλάμε για νόμο Κατσέλη, αυτοί που έχουν απολέσει τη ρύθμιση τους έχει γίνει καταγγελία. Ναι.
0: Αυτοί λέει με το που θα ξαναμπούν στη διαδικασία νέας ρύθμισης ή οτιδήποτε, εκεί τώρα λέει ανάλογα με το πώς θα το χειριστεί ο κάθε δικηγόρος. Τέλος πάντων, είναι πολύ στον αέρα όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ στον αέρα. Έρχεται όμως το εξής ερώτημα που εμένα δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό, αν μου επιτρέπει, Στεφανία.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο όλα αυτά δεν γίνανε νωρίτερα? Για ποιο λόγο έπρεπε να χαθούν 10 χρόνια?
1: Αυτό είναι θέμα μεγάλο. Για 10 ποιο λόγο.
0: Χρόνια, 10 χρόνια έπρεπε να χαθούν.
1: Δικαστικός γολγοθάσολο. Εντάξει. Η απάντηση είναι σε όλο αυτό που λες, γιατί κάποιοι έμειναν έξω. Πάμε. Θα τα πούμε μετά, όταν επιστρέψουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο...
13: FM. Στους 103,3.
14: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στίγμα.

7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εισαγωγικούς δασμούς 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μου έρχεται πολύ στο μυαλό μου το τελευταίο
1: φτιάρι, διάστημα. Φέρε.
0: Ναι. Πού το.
1: Το ξέχασε.
0: Το φτιάρι. Για την αξίνα. Κάτι. Μου έρχεται πολύ στο μυαλό μου να σου πω η νονά μου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα την πάρω τηλέφωνο. Mm. Και ξέρεις γιατί μου ήρθε. Αυτό το οποίο συζητούσαμε. Είμαστε, ρε παιδί μου, οι νονοί μας, οι νονές μας. Παπουτσάκια μας παίρνανε το Πάσχα.
1: Όχι, με έτσι. Λαμπαδίτσα.
0: Λαγουδάκι.
1: Ήταν πολύ καλό ο νονός.
0: Ναι, όχι, δεν είναι και η δικιά μου. Άρε, τέτα, την αγάπη μου γενικότερα, σε όλο το σόι. Στα σούρμενα. Επίσης τα σούρμενα τα μελετάω πολύ τελευταία. Πρέπει να πάω. Έχει ένα ωραίο παγωτατζίδικο εκεί. Δεν κάνει να τρώω ζάχαρη, αλλά εντάξει, θα κάνω μια εξαίρεση.
1: Σε μένα το...
0: Ωχ, για πες, σε σένα τι.
1: Όχι, βλέπω έχουν έρθει μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Λοιπόν.
0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, σε πιάσα, περίμενε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδάκια. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος που με λες παιδάκι. Η Στεφανία ούτως ή άλλως κοριτσάκι είναι. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους μας στέλνει. Γονείς, μη φρικάρετε. Το επάγγελμα του οποίου προήμιο είναι οι σπουδές είναι κάτι που θα ακολουθεί το παιδί όλη του τη ζωή. Ας δώσει και δύο και τρεις φορές για να πετύχει, εάν δεν περάσει με την πρώτη. Έχει δίκιο η κυρία Ελένη, γιατί είναι εκπαιδευτικός η κυρία Ελένη. Κάτσετε, περίμενα. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έχει αποφασίσει στη ζωή του. Κουράγιο, υπομονή και να είμαστε δίπλα στα πολύτιμα παιδιά μας και να χτίσουμε, λέει, ευτυχισμένους ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται την εργασία τους.
1: Σωστό.
0: Τι ωραίο! Σωστό. Τι ωραίο! Τι ωραία!
1: Είναι σημαντικό να σ' αρέσει η δουλειά σου. Μετά τη μία είναι οι ανακοινώσεις, οι βαθμολογίες, η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλήνιες εξετάσεις ή καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας. Θα περιέχουν. Με το κούνησε εγώ το μικρόφωνο, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι.
1: Θα περιέχουν. Κουνάει μόνο του.
0: Δεν κουνάει το μικρόφωνο, κουνάει το κεφάλι της.
1: Οι εγκαταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ της χώρας θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία, αν εξεταζόμενο μάθημα, και επίσης όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους σε μια ειδική ιστοσελίδα για τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία. Τέλος, οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία και με SMS στο κινητό, εάν έχουν κάνει την σχετική αίτηση.
0: Τα θυμάμαι πέρυσι τα ζήσα. Όχι, άλλο λέει,
1: θυμάσαι τώρα με τους που είναι οι κωδικοί και όλα αυτά. Θυμάσαι παλιά.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ?
0: Επειδή είναι πολύ
1: παλιά μακρύ. Που ήταν στα σχολεία.
0: Στα σχολεία πηγαίναμε
1: εκεί. Τα ονόματα κανονικά, δεν υπήρχε προσωπικά δεδομένα. Τώρα καβαλούσε ο ένας τον άλλο.
0: Ο ένας τον άλλο για να δούμε τι έγινε.
1: Όπω, τι αγώ.

0: Ωραίο αυτή. Ήταν. Καλό ήταν. Δεν ήταν.
1: Να ψάχνει το όνομα και δει πω, πω, πω.
0: Και δεν είχαμε κιόλας και το βίτσιο, βέβαια δεν υπήρχαν και κινητά, θα μου πείτε. Ήταν σα πάργανε. Δεν είχαν κάμερες σίγουρα τα κινητά. Ήταν κάτι τεράστια με περιστρεφόμενη κεραία.
1: Όχι, εγώ στο όταν τελείωσα ήμασταν στη φάση του. Του κινητού τα μικρά. Τώρα δεν χρειάζεται από Μάρκ, θα καταλάβετε όλοι εξάλλου. Λοιπόν.
0: Όχι, εμείς ήμασταν τα κινητά τα μεγάλα. Επίσης δεν χρειάζεται. Αλλά ήταν.
1: Όχι, και δύο μάρκες τότε παίζανε.
0: Δύο
1: μάρκες παίζανε τότε. Λοιπόν, μετά τα. Θυμάμαι το. Είχε πάρει ο μπαμπάς μου δώρο στη μαμά μου.
2: Τυπικό αυτό.
0: Όχι, δεν παίζανε δύο. Ήταν τότε.
1: Μετά μπήκε μία τρίτη δυνατά. Αλλά στην αρχή ήταν δύο οι πιο γνωστές. Οι οποίες. Ναι, εντάξει.
0: Άκου πώς το έχει στο μυαλό της.
1: Τι.
0: Και μιλάμε τώρα για 1998 ή 1999, 2000.
1: 2000, εγώ άκου. Όχι, είχε πάρει ο μπαμπάς μου δώρο στη μαμά μου κινητό.
0: Και εγώ για το 93, ρε.
1: Άκου, το 93 βγήκε. Το 93-94 ήταν τα πρώτα.
0: Τα πρώτα, ναι, το ξέρω.
1: Είχε πάρει δώρο ο μπαμπάς μου στη μαμά μου κινητό. Τεράστιο δώρο τότε.
0: Όντως. Ήταν πανάκριβα. Πανάκριβα. Λοιπόν, και ήταν και πανάκριβο να δεν έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι. Καλά, λέει, τι να το κάνω αυτό. Μαμά.
0: Ήταν σαν το πρώτο σταθερό, ας πούμε, που είχε πει.
1: Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να φανταστείς.
0: Στο χωριό του πατέρα μου, ένας το είχε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν ήξερε με ποιον να επικοινωνείς.
1: Ναι, δεν μπορούσε να φανταστείς, ξέρεις τότε τη χρησιμότητα. Τη χρησιμότητα ενδεχομένως να μπορούσε το πόσο. Μπορούσα να καταλάβει τι κάνει ένα κινητό, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβει πόσο αναγκαίο μπορεί να μας γίνει στο μέλλον αυτό το, το κινητό. Και σκέψω ότι εφημέρευε και η μαμά και τα μπίπερ όλα αυτά που για να πηγαίνει στις εφημερίδες.
0: Την τελευταία εβδομάδα πρέπει να σας πω ότι η Στεφανία έχει σπάσει ένα προσωπικό ρεκόρ.
1: Τι.
0: Έμεινε συνολικά 8 λεπτά μακριά από το κινητό της.
1: Ναι, εγώ ξέρω το κινητό μου, το ξεχνάω πάρα πολύ συχνά όταν αφήνω κάπου.
0: Εννοείται.
1: Για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα.
0: Εννοείται.
1: Στα 40 το έχω καταλάβει, αυτό δεν το έχω χάσει.
0: Στα 40 δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται. Ότι δεν δονείται το χέρι της.
1: Ναι, οπότε, αλλά το αφήνω συνέχεια. Απλά ξέρω δεν το χάσω γιατί στο ένα λεπτό θα το θυμηθώ. Δηλαδή πρέπει να είμαι κάπου, τι να σου πω πια, ναι. Που να το ξεχάσω.
0: Καλημέρα στα τρελόπεδα, στέλνει ο Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη μου, την αγάπη μου.
1: Γεια σου Γρηγόρη. Λέγαμε για την ρύθμιση πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ότι σε σχέση με όποιους εξαιρούνται,
0: ναι.
1: Από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για κάποιες θέσεις που δεν είναι αργές, δηλαδή που έχουν κηρυχθεί έκτοτες ουσιαστικά, έχουν όμως παράξει σε συνδυασμό με την απόφαση του Ευρωπαϊκού κάποια νομικά αποτελέσματα όλα αυτά. Οπότε.
0: Αν μιλάς για το.
1: Για τη ρύθμιση, για τα δάνεια, λέω. Ναι.
0: Αν μου επιτρέπεις απλά να πούμε ότι αύριο, επειδή μπαίνουν τώρα τα παιδιά στη διαδικασία για το μηχανογραφικό.
1: Ναι.
0: Αύριο θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδείας. Το λέμε από τώρα, σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή οτιδήποτε, να τις στείλετε νωρίς για να πράξουμε και εμείς τα δέοντα. Συγγνώμη που σε διάκοψα. Παρακαλώ.
1: Οπότε για αυτές τις υποθέσεις που έχουν παραχθεί κάποια νομικά αποτελέσματα, αν ανοίξουν και υπάρχει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις. Άκουγα τον κύριο Πιερακάκη που έλεγε χθες βεβαίως ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι από αυτούς, για να είμαστε δίκαιοι, ότι απαντώντας στην αντιπολίτευση,
0: ναι.
1: Ότι το 70% όσων έχασαν τη ρύθμιση δεν είχαν αποπληρώσει τη μία δόση.
0: Ναι. Α, είναι δηλαδή με τη μία δόση και τους. Κοίτα, γενικότερα. Τώρα να σου πω κάτι γιατί μου ανοίγεις το στόμα. Γενικότερα στην χώρα μας πρέπει να δούμε δύο πάρα πολύ βασικά και σημαντικά ζητηματάκια. Για να μην έχουμε και φαινόμενα του παρελθόντος. Τι σημαίνει τελικά.
1: Ο κακοπληρωτή, λες.
0: Ο κακοπληρωτή. Τι σημαίνει κακοπληρωτή. Τι σημαίνει ότι κάποιο είναι κακοπληρωτή. Και τον βάζει και τον πετά σε μία λίστα και του αλλάζει τα φώτα στην καθημερινότητά του. Διότι εδώ, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τα εξής φαινόμενα. Άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά το δάνειό του. Είτε είναι στεγαστικό είτε το οτιδήποτε. Καθυστερούν από τη δουλειά του να τον πληρώσουν κατά 10 ημέρες. Πληρώνει λοιπόν το δάνειο, τη δόση του δανείου με καθυστέρηση 10 ημερών. Είναι κάτι το φοβερό και τρομερό?
1: Όχι.
0: Τον επόμενο μήνα, επειδή υπάρχει μία ανάλογη καθυστέρηση από την εργασία του, πληρώνει επίσης με μία καθυστέρηση 10-12 ημερών τη δόση του δανείου του. Εάν αυτό συμβεί τρεις φορές, αυτομάτως μπαίνει σε μία γκρίζα λίστα.
1: Σωστά.
0: Και θεωρείται κακοπληρωτής.
1: Δεν είναι αυτό ο κακοπληρωτής.
0: Και τον βάζεις λοιπόν μέσα. Δεν είναι. Να το πούμε εκεί που πρέπει λοιπόν.
1: Δεν είναι αυτό. Όχι, συμφωνώ μαζί σου, γι' αυτό λέω για το διαχωρισμό, ναι. Δεν είναι αυτό ο κακοπληρωτής.
0: Και πες ότι τον βάζεις μέσα στη λίστα των κακοπληρωτών. Μετά τους τρεις μήνες επανέρχεται σε μια κανονικότητα η ζωή του ανθρώπου, του δανειολήπτη. Πληρώνεται λοιπόν κανονικά πρώτη του μήνα από την εργασία του και πληρώνει και αυτός κανονικά το δάνειό του. Δεν βγαίνει από την γκρίζα λίστα. Δεν βγαίνει από αυτή τη λίστα των κακοπληρωτών. Και θέλει στην πορεία, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι μικρομεσαίος επιχειρηματίας ή μπορεί να χρειαστεί ένα δάνειο για το παιδί του που θα πάει να σπουδάσει. Πάει λοιπόν στην τράπεζα για να πάρει ένα επιπρόσθετο δάνειο, έχοντας στο μυαλό του ότι η εικόνα που έχει απέναντι στην τράπεζά του είναι θετική. Σου λέει πληρώνω. Δεν έχω καθυστερήσει. Δεν είμαι σε κόκκινο δάνειο, δεν έχει πεταχτεί στα κόκκινα δάνεια το δάνειό μου. Και πηγαίνει εκεί και του λένε, α, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε, διότι είσαστε στη λίστα των κακοπληρωτών. Και ξεκινάει ένας αγώνας από εκείνο το σημείο και μετά, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βγει από τη λίστα των κακοπληρωτών. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή ένα σωστό γραφείο πίστης σε αυτή τη χώρα, που να τα ελέγχει όλα αυτά. Που να υπάρχουν σωστά αρχεία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλα ξεκινούν από το κομμάτι της οργάνωσης.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ, λέει ο Γιώργος παραδείγματος χάρη, εφόσον λέει φαίνεται καθαρά η εσχροκέρδη από την πλατφόρμα, πού είναι αυτή η περιβόητη ηλεκτρική μηχανή που τόσα χρόνια ελέγχουν την αγορά?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Είναι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και εγώ περιμένω με αγωνία μετά την. Δηλαδή, περιμένω πόσο πότε βγήκε η πλατφόρμα να δούμε τη μέρα. Μετά τον πρώτο μήνα να αρχίσουμε λίγο να φωνάζουμε, γιατί όντως η πλατφόρμα θα έπρεπε να ήταν ένα εργαλείο για τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Οπότε περιμένω κι εγώ μέσα στον πρώτο μήνα τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που θα γίνουν και φαντάζομαι ήδη γίνονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια χρηστικά εντωμεταξύ. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια και για τα πακέτα των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή δασμών, τελών.
0: Έρχονται και άλλα πακέτα.
1: Αυτά τα 3 ευρώ για τα.
0: Αυτά τα πακέτα.
1: Κιλεζάκια.
0: Πήγε το μυαλό μου αλλού.
1: Όχι. Αυτά ναι, λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά λέω. Θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε. Προς το παρόν, να σας πω. Να μην μπερδεύεστε από το όνομα, γιατί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ρεύμα, καλά ακούσατε, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας και βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δείτε τι ταιριάζει και σε εσάς.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie.
1: Τι στιγμές ποιότητας ζούμε με τον Ταβαρίνο. Να δω και το γαλλικό. Παγλεβού φρανσέ. Με oui. Με oui. Όσον παραγεύε.

0: parfait. Un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
1: Pourrir droit devant.
2: Για πες.
3: Τίποτα, κάτι ήθελα. Να ακούσουμε.
2: Ναι. Φοβερό. Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο.
3: Ναι, αλλά δεν αφήνεις να τα ακούσουμε.
2: Τώρα μου έρχονται στο μυαλό εικόνες. Από τα φιλιατρά. Πάμε.

0: Είναι νοσταλγία για το παρελθόν.
1: Ναι, το... τι θα νοσταλγούσε το μέλλον.
0: Ναι, που πήγαν τα καλύτερα μας χρόνια και τέτοια.
1: Ας έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα να της εξηγήσουμε το όνειρο.
0: Εντάξει.
1: Αν και έχει και τον τύπο αυτόν, που μάλλον προφανώς συνεννοούνται μεταξύ τους. Τώρα ήθελα κάτι να σε ρωτήσω,
0: δεν
1: αλλά πάλι θα μου
0: αρχή,
1: πεις.
0: Ναι.
1: Ποια αρχή.
0: Πώς ξεκίνησε η ιστορία εδώ πέρα που έχουμε φύγει τα, από τα καλύτερα χρόνια μας.
1: Να τη το στείλει με.
0: Θα
1: με
0: το βρω, ναι, να τα ακούσω, ναι.
1: Ω, με mail, παιδί μου, σου στείλει ένα τέτοιο ένα λινκάκι εκεί να το έχει να το ακούς. Καθημερινά. Κάθεται παιδιά και διαβάζει τα lyrics.
0: Ναι, δεν για
1: το
0: πες.
1: Πιστεύω. Τι είναι αυτό το πίεζο. Όχι, εγώ θα σε ρωτήσω τώρα και μετά θα μου λες, δεν μ' άφησες να πω αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου, για ποιο λόγο ψήφισε παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο.
0: Ναι, ναι, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για τη συγκεκριμένη διάταξη, εν πάση περιπτώσει, για τον.
0: Ψήφισε
1: για την
0: παρόν το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και νίκη. Ούτως ή άλλως ναι. Το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη στάση. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί.
0: Γιατί θέλει περισσότερες ρυθμίσεις. Μεγαλύτερη. Γιατί δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες και είναι αντισυνταγματική. Είπε ο κύριος Πάμελος ότι υπάρχει ανάγκη για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Γατσέλα από την ημέρα εφαρμογής του νόμου.
1: Η λογική λοιπόν δεν λέει ότι ψηφίζω κάτι το οποίο. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και διεκδικώ ως αντιπολίτευση κάτι παραπάνω.
0: Συμφωνώ, εντάξει.
1: Όπως και η κυρία Κωνσταντοπούλου ψήφισε κατά. Που επίσης δεν μπορώ να το. Ενδεχομένως να είναι το ίδιο σκεπτικό.
0: Φαντάζομαι το ίδιο σκεπτικό είναι. Αυτή είναι η λογική. Σας λέγαμε νωρίτερα για αυτές τις διευκρινήσεις και τις οδηγίες. Ναι. Που έχει βγάλει η ΑΔΕ, αναφέρονται σε εγκύκλιο της ΑΔΕ σχετικά με το νέο εισαγωγικό δεσμό των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου είναι... τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα φυσικά αυτοί οι κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές. Λοιπόν, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών μέσω πλατφορμών, δηλαδή από το ίντερνετ. Mm. Επιβάλλεται λοιπόν ένας εισαγωγικός δυτικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε αγαθό, κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα είναι μεταβατικό μέτρο ο δασμός αυτός και θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ισχύσει το κανονικό καθεστώς και ο δασμός θα υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Δηλαδή, από ότι το θέμα είναι αυτές οι εταιρείες αν έχουν φτιάξει αποθήκες στην Ευρώπη και τα στέλνουν πρώτα εκεί.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει.
1: Θέλει να μεριμνήσουν οι Ευρωπαίοι, εν πάση περιπτώσει, και να αντιμετωπίσουν το όλο φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι.
0: Άρα να πω ότι αν ένα δέμα έχει.
1: Επειδή πολλά πράγματα λειτουργούν εκ του πονηρού.
0: Ναι.
1: Αφήνουν πρώτα να αναπτυχθεί και να γιγαντωθεί το οτιδήποτε.
0: Και μετά το αντιμετωπίζουν.
1: Και μετά προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Σωστό.
1: Θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Σωστό.
1: Δεν θέλουν ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουν. Πρώτα απ' όλα τι θα κάνουν. Θα σταματήσουν να πούμε όλη αυτή την συνήθεια που έχουν δυστυχώς βάλει στη ζωή τους πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές και πολίτες.
0: Άκουσε
1: εκατομμύρια.
0: Δυστυχώς, ευτυχώς το βάλανε γιατί ήταν πιο φθηνά. Δηλαδή να τα λέμε όλα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Δεν είναι δυστυχώς
1: πιο φθηνά και τους μάθανε, τους εκπαίδευσαν στη χαμηλή ποιότητα.
0: Εσύ, μισό λεπτάκι.
1: Τι μισό λεπτάκι.
0: Όταν υπάρχει ακρίβεια για κόσμο. Άκουσε με. Η ποιότητα δεν πέφτει έτσι εύκολα.
1: Κάποιος,
0: η ποιότητα δεν πέφτει έτσι. Δηλαδή, αν εσύ αποφασίσεις τη ζωή σου να ρίξεις την ποιότητα, δεν το κάνεις επειδή μια μέρα ξύπνησες και λες α, θα ρίξω την ποιότητα στη ζωή μου.
1: Ναι. Θα σου θέσω ένα παράδειγμα, το οποίο το έχω ας πούμε μέσα στο σπίτι μου. Θέλεις να πάρεις μια θήκη για το κινητό.
0: Ναι.
1: Ο παραδοσιακός τρόπος ο δικός μου είναι πηγαίνω σε ένα μαγαζί της αρεσκίας μου.
0: Πολύ ωραία και παίρνω.
1: Και παίρνω μια θήκη.
0: Ωραία.
1: Όμορφα, όμορφα. Η συνήθεια μέσω αυτών των πρακτικών είναι μπαίνω μέσα, βλέπω και παραγγέλνω 10 θήκες για να μου έρθουν 10 θήκες στην τιμή που θα έπαιρνα εδώ τη μία,
0: ναι.
1: Και απλά λέω έχω πλέον 10 θήκες για το κινητό.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Και η ποιότητα ασφαλώς των 10.
0: Καταρχάς δεν είναι απαραίτητο να πάρεις 10, μπορεί να πάρεις μία και άλλα πράγματα αντί για 10 θήκες.
1: Θέλω να σου πω, σε βάζουν λοιπόν σε μια διαδικασία να πάρεις και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην τα χρειάζεσαι ή να τα παίρνεις σε μεγαλύτερη ποσότητα.
0: Καλά, αυτό συμβαίνει και με ένα πολύ γνωστό κατάστημα που έχω στο μυαλό μου, το οποίο επίσης είναι φτηνό εδώ πέρα. Και γενικά μπαίνεις μέσα για. Αλλά είναι κινέζικα και γενικά.
1: Μπαίνεις σε φυσικό κατάστημα.
0: Σε φυσικό κατάστημα.
1: Σε φυσικό κατάστημα.
0: Εννοείται. Okay. Και επειδή είναι πολύ φτηνά.
1: Είναι άλλο, το βλέπεις όμως.
0: Το βλέπεις, αλλά βλέπεις. Πάλι μπαίνεις για ένα πράγμα και φεύγεις σίγουρα
1: το
0: με 50 ευρώ παρότι όλα κάνουν 1 ευρώ.
1: Το βλέπεις το προϊόν. Το έχεις μπροστά σου. Το αξιολογείς.
0: Ρίση, τώρα τι θες να πεις. Το γεγονός ότι ψωνίζει ο κόσμος από τις πλατφόρμες συγκεκριμένες και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικότερα όλοι, είναι γιατί ήταν φτηνά τα προϊόντα.
1: Ναι. Νομίζω ότι σου έφερε ένα παράδειγμα τώρα να την ξανακάνουμε λούπα την κουβέντα.
0: Δεν θα την κάνουμε λούπα. Απλά
1: σου λέω,
0: εγώ διαφωνώ.
1: Παραδοσιακά.
0: Εγώ δεν ψωνίζω το μεταξύ από εκεί που τα λέω. Ναι,
1: παραδοσιακά λοιπόν.
0: Δεν έχω
1: θέλεις...
0: χρόνο, τα βρίσκω τόσο χαοτικά όλα
1: θέλεις
0: αυτά.
1: Θέλει να πάρει κάτι, πηγαίνει και παίρνει στοχευμένα αυτό το οποίο θέλει να αγοράσει.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνει λοιπόν σε μια πλατφόρμα, θα σου βγάλει να πάρει και αυτό, να βγάλει και να πάρει και εκείνο ή θα γυρίσει και θα σου πει αντί να στην τιμή του ενό θα πάρει άλλα πέντε.
0: Okay,
1: τα οποία δεν τα χρειάζεστε τα άλλα πέντε.
0: Ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχουμε καθόλου. Ήθελα να πω αυτό το παράδειγμα. Αυτό ήταν το σημαντικό. Ότι αν ένα δέμα περιέχει, για παράδειγμα, ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, είναι τρία διαφορετικά είδη. Άρα σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται 9 ευρώ δασμό συνολικά. Είναι ένα προϊόν, ένα είδος. Έτσι. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα, για παράδειγμα, δύο πανομοιότυπες θήκες με τα ίδια χαρακτηριστικά, ή δύο τέτοιες θήκες, θεωρείται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, κλείνουμε.
1: Πάρτε
0: με έφαγε τις επιστροφές.
1: Πάρτε και δεν τα βάρει.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε λόγο.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε αιματηρή συμπλοκή έργα τη νύχτα στην Καλυθέα. Νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας, ενώ μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Βοσνία προκρίνεται στα νοκάουτ, ως τρίτη καλύτερη του δεύτερου ομίλου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία, Μεξικό 0-3, Ελβετία, Καναδάς 2-1, Βοσνία, Κατάρ 3-1, Μαρόκο, Αϊτή 4-2 και Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλητικό.
17: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η βρετανική εκδοχή του «Το τέλο, το τέλο, το τέλο πολύ» ένα πράγμα, ε. Τι κάνετε, κυρία Κασίμη, πώς είστε?
1: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97, εκτός Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Δεν έχουμε βάλει γλώσσα μέσα. Ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Τι υπέροχος, τι απίστευτος, τι πανέμορφος πανικούλης είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο Κώστας Απατοπατήσι, ας πούμε, λέει, μη διερωτάστε γιατί 10 χρόνια δεν έκαναν τις ρυθμίσεις. Και δίνει μια δική του εξήγηση. Δεν διαβάζω την εξήγηση για να μην πέσουν μηνύσεις.
1: Α, εντάξει, ωραία. Δεν έχουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Τιμάται η μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Ευφροσύνης, Ευρωνίας Δουκής των Ρώσων. Γιορτάζουν.
0: Αγίου Έρωτος.
1: Ναι, έπαθες.
0: Love me tender, love me cruel. Ναι. Δεν τη άρεσε.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι γουρδώνει τα μάτια, δεν σκιάζομαι κάθε φορά που όταν βλέπει τον υπολογιστή.
1: Παιδιά, είδα τον Ιούλιο. Γιατί μετά μου βγήκε ο Ιούλιο και τρελάθηκα. Και λέω...
0: Μετά τον Ιούνιο είναι ο Ιούλιο.
1: Όχι, όχι, όχι. Και λέω τι έγινε, πώ πάτησε ένα κουμπί, συγγνώμη.
0: Δώσε Μπράιαν.
1: Γιορτή, Λίβιο, Λίβα, Λιβύ, Έρο, Έρωτα, Φεβρονία, Φεύρο, Φεβρούλα, Φεβρονίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν. Και Ρούλη επίση. Στη Θεσσαλία θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός, λίγες συννεφάκια, έτσι λίγο το μεσημεράκι όμως και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα πυρωτικά και το Ιόνιο θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34.
0: Ναι.
1: Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία. Πάλι έθριος ο καιρός, λίγο το μεσημεράκι. Μπορεί. Βροχές.
0: Πάλι όμβρους, τους οποίους δεν τους βλέπουμε τους όμβρους.
1: Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στα ορεινά, στα γύρω ορεινά.
0: Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα πάρε, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αν δεν σου χρειαστεί για τη βροχή, μπορεί να σου χρειαστεί να την κοπανίσεις σε κανένα κεφάλι, έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Γεια σου, ρε ομπρέλα. Θυμήθηκα μια φορά όταν.
0: Θυμήθηκε την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, όταν έκανα Εράσμους Βρυξέλλες, κάποια στιγμή είμαι στο μετρό.
0: Κρατούσε ομπρέλα στο μετρό.
1: Όχι, ρε, εσύ, αλλά την είχα μαζί μου. Ήμουν έξω από το μετρό. Έχω ομπρέλα, την είχα πάρει μαζί μου για να πάω στη σχολή. Τι να κάνω,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: πού να την αφήσω. Σταματάω να βγάλω εισιτήριο.
0: Και ξεχνάς την ομπρέλα.
1: Όχι, την έχω. Την αφήνω στο πάτωμα. Πώς να το πω, την είχα κάτω.
0: Ναι.
1: Μέχρι πόση ώρα πέρασε. Είμαι στον Κισέ να βγάλω το εισιτήριο. Τώρα αυτό μιλάμε πριν άπειρα χρόνια.
0: Σου πήγανε την ομπρέλα.
1: Ναι, ρε, εσύ, επειδή έπιασε ξανά βροχή έξω και ξαφνικά γυρίζω και μου είχαν βάλει την ομπρέλα. Μιλάμε σε δευτερόλεπτα γιατί πήγε μια μπόρα έξω.
0: Σε ποια προηγμένη χώρα αυτά?
1: Στις Βρυξέλλες, όλο στο Βέλγιο.
0: Στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Σε μια προηγμένη χώρα. Στην πρωτεύουσα της Ευρώπης.
1: Σε πολύ καλό σταθμό, έτσι.
0: Σε πολύ σταθμό.
1: Στον Ερετέο, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Στο Grand Central.
1: Όχι, ήταν, πώς το λέγανε το σταθμό, πάνω από τη Σαμπλόν.
0: Garde Lyon.
1: Πάνω από τη Σαμπλόν. Εκεί
0: πάνω
1: που είναι όλα
0: τα
1: εποχή και τη Μπουτίκ. Δεν θυμάμαι.
0: Garde Central είναι εκεί.
1: Όχι, δεν θυμάμαι όμως.
0: Πες πάντα.
1: Δεν είναι εκεί η Garde Central, αλλά δεν θυμάμαι και ποιος είναι ο σταθμός.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς, αλλά πηγαίνεις με τα πόδια. Αυτή την αίσθηση. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι.
1: Garde Central είναι κοντά στην Grand Place.
0: Γιατί, η Σαμπλόν που είναι?
1: Δεν είναι στην Grand Place κοντά η Σαμπλόν.
0: 15 λεπτά και με τα πόδια είναι.
1: 15.
0: Και τα ταβάρινα, να σου πω. Σε Σαμπλόν πήγαινε το κορίτσι για να πήγε το καφέ.
1: Σε Σαμπλόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι για να σας δώσουμε να καταλάβετε έτσι που ξέρουμε.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Είναι το κολονάκι των Βρυξελών.
1: Δεν θυμάμαι καν αν πήγαινα για καφέ τώρα, πραγματικά στο λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πήγαινα για καφέ, δεν ξέρω γιατί πήγαινα, έβλεπα την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σε πάνω είναι ότι μου κλέψαν την ομπρέλα.
0: Ήταν καλή ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Ήταν και καλή ομπρέλα.
1: Εξαιρετική ομπρέλα.
0: Να, λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη, αν κάποιο βρει που τη έκλεψαν πριν από πόσο, πριν από 22 χρόνια. Πριν από πολλά χρόνια της έκλειψαν την ομπρέλα στις Βρυξέλλες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εάν κάποιος τη βρει, σας παρακαλώ πάρα πολύ να έρθει να την παραδώσει.
1: Σταμάτα,
0: εδώ,
1: εσύ.
0: Στον Real FM.
1: Από τότε δεν παίρνει ομπρέλα.
0: Από τότε δεν παίρνει ομπρέλα. Να δείτε πώς δημιουργούνται τα ψυχολογικά προβλήματα σε έναν individual.
1: Individual.
0: Λοιπόν, ψυχολογικά προβλήματα σίγουρα δημιουργούνται στον άγνωστο οδηγό, διότι στην Κηφισό υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα, όπως άλλωστε κάθε μέρα πάνω κάτω αυτή την ώρα, από στην άνοδο του Κηφισού. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την Αχαρνών δηλαδή. Άρα χρειάζεται να οπλιστείτε με υπομονή. Και η κάθοδος έχει τα ίδια χάλια, ναι, πιστέψτε με, διότι αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό ξεκινά ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Νέας Φιλανδέλφειας, εκεί τον κόμβο Ρενό. Διαδοχικά και σταδιακά ψιλοανοίγει μετά η κίνηση, αλλά ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου στην κάθοδο του Κηφισού. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα στην Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα προς την Αθήνα, πριν την γέφυρα του Κηφισού, και φτάνει μέχρι τα Βίλα Τσίνεμας. Μια χαρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι τέλειο. Είναι απίστευτο. Βοήθειά σας. Είμαστε μια χαρά εμείς εδώ στο στούντιο, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά κλασικά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα ίδια δηλαδή. Εάν το γράψουμε μία μέρα, το γράψουμε τη Δευτέρα και πατήσουμε play out.
1: Έγινε και μια άλλη ιστορία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να δούμε στα απολεσθέντα τι άλλο θα βρούμε της Κασίμη. Αρδιτού έχει ένα μποτιλιαρισματάκι κοντά στο φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Και μετά την Ερατοσθένους, το μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Κατεχάκι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ένα μποτιλιαρισματάκι το οποίο θα σας δυσκολέψει τη ζωή στο ύψος του Καρέα. Πολλές καλημέρες, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Απολαύστε εκεί που βρίσκεστε, στα τεράστια πάρκινγκ που έχει η Αθήνα.
1: Εξαιρετικά.
0: Και Φυσό, Αρδιτού και όλα τα σχετικά. Κάσε με να τελειώσω.
1: Απολαύστε, ναι.
0: Για όνομα. Μετά λέει ότι απολαύστε αυτόν τον καταγάλανο ουρανό που σας συντροφεύει ακούγοντας Real FM και την υπέροχη φωνή της Στεφανίας Κασίμη. Κυρία Κασίμη.
1: Λες για τον καφέ Σαββλό που πράγματι είναι ακριβώς, είναι μια ακριβή περιοχή. Μεταξύ τώρα που πήγα σε σχεδόν 20 χρόνια μετά, διπλάσια στη μέση, αλλά τέλος πάντων. Θυμάμαι, είχε έρθει πρώτη φορά ο πατέρας μου και καθόμασταν και πίναμε καφέ. Το προηγούμενο βράδυ είχε έρθει το προηγούμενο βράδυ, οπότε είχαμε πάει για μπύρες. Την επόμενη μέρα λοιπόν είχαμε πάει για ένα καφέ. Παίρνει καφέ στη Σαμπλόν και ένα μπουκάλι νερό. Και αφού παίρνει το νερό και βλέπει πόσο κάνει το νερό, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω, αλλά ήταν τύπου πολύ ακριβό το μπουκάλι το νερό. Μου λέει, εσύ, εδώ δεν πίνεις νερό, μόνο μπύρες πίνεις. Τύπου η μπύρα έκανε 1,5 ευρώ και το νερό 4.
0: Έτσι, είναι ακριβώς όπως το περιγράφει. Δεν είναι να πίνεις εμφιαλωμένο νερό στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες γενικότερα.
1: Ενώ, στο εξωτερικό γενικά.
0: Ενώ οι μπυρίτσες. Εσύ
1: ξεκινάς.
0: Ενώ οι μπυρίτσες είναι πάμφθηνες, διότι είναι δική τους παραγωγή.
1: Όντως, ήταν απίστευτο.
0: Και μιλάμε, όχι.
1: Φοβερές μπύρες έχει.
0: Απίστευτες.
1: Έχει φοβερές μπύρες.
0: Εγώ που δεν είμαι του αλκοόλ, πρέπει να σας πω.
1: Φοβερές μπύρες. Μοναστηριακές, φανταστικές μπύρες. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα και ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα, γράφει η Κόντρα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραστη κεφυρία μεταξύ Ιπαϊράν. Η Τεχεράν επιλύει να κλείσει ξανά τα στενά. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξυφαράς. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI στη Μύκονο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών. Και δημοσίευμα καταπέλυσε αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά για τον καύσωνα στην Ευρώπη που ψήνεται, δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί και Το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα κομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Αύριο θα έχουμε την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Είναι η τομεάρχης, ισχυώδης υπουργός του Αλέξη Τσίπρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Η στρατηγός τώρα, αλλά δείχνει κιόλας και το κλίμα. Όπως επίσης, ναι, έχει πάρα πολλούς από το ΠΑΣΟΚ. Φοβερή η περίπτωση του κυρίου Σκανδάμη.
1: Δεν έχει πάρα πολλούς από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Σκανδάμης έφυγε τη μία μέρα από τη Χαριλάου Τρικούπη, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Και άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην Αμαλίας.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου. Τι εντάξει.
1: Όχι. Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι και στα ψηφοδέλτια θα το δούμε αυτό. Ειδικά στην περιφέρεια. Νομίζω ότι θα δούμε πολλούς από την τοπική αυτοδιοίκηση που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.
0: Η φωτογραφία έχει τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και το συνεφάκι λέει: τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Γράψατε, κύριε Βελατόλα. Πολύ πετυχημένο.
1: Απογευματινή. Τέλος η Μαυρογιαλούρη κόφτει στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Το λέγαμε και χθες για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να δούμε. Σοκ με τα όρια ηλικία. Εντάξει, 70 έτη ηγούνται στη Γερμανία η Σοφή. Αυτή η Σοφή μας κάψανε. Λοιπόν, κάθετος διάδρομος, ναι, συμφωνεί για την Atlantic LNG, ενισχύουν την Ελλάδα. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στον πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Ναι. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση αρχίζει σήμερα με την περιδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο ράλι Ακρόπολης.
0: Πήγε και οδήγησε, αγωνιστικό.
1: Γι' αυτό το λέω, ναι, έκανε ο ίδιος, δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά. Ένας οδηγός και ένας συνοδηγός. Επίσης, όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή, η Κοβέση απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για πενταετία ανανέωση της αιτίας των Ελλήνων δικαστικών.
0: Το επέστρεψε ως απαράδεκτο το αίτημα. Όχι απλά το απέρριψε. Ως απαράδεκτο το αίτημα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Έχει υπάρξει αντίδραση της κυρίας Κοβέση στην απόφαση και ήταν κιόλας με 72 ψήφους υπέρ. Μάλλον 72 ψήφους να μην πάει σε πενταετία η ανανέωση της θητείας των συνεργατών της κυρίας Κοβέση στην Ελλάδα. Περιμένω την αντίδραση της κυρίας Κοβέση ή κιούδεση, όπως κιούδεση, η ίδια θέλει να την λέμε. Περνάμε στη Δημοκρατία. Παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, ανοιχτό προσκριτήριο προς Ασία και Αφρική. Είναι πολύ ωραίο αυτό το θέμα, να το δούμε για να ρωτήσουμε αύριο την κυρία Τσιριγότη. Η κυρία Τσιριγότη γνωρίζει το μεταναστευτικό όσο λίγει σε αυτή τη χώρα. Παρασκήνιο, εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, ένα ακόμη ζήτημα. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά τον Σάλο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Καριστιανού υπάρχουν όντως, υπήρχαν δύο χειρές αποχωρήσεις χθες.
0: Ναι, του κυρίου Κοκοτσάκη.
1: Σωστά, και του κύριου Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, ανοιχτή επιστολή, μακρόσυρτη.
1: Ναι, και ο κύριος Παπα-Νικολάου δεν επιθυμεί καμία ανάμειξη.
0: Με πάρα πολλές καταγγελίες εναντίον της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, υπήρχαν καταγγελίες. Μέσα σε λίγες ώρες, έτσι, οι δύο αποχωρήσεις. Φημολογείται ότι υπάρχουν και άλλες στελεχών, αλλά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Καμία ελπίδα. Χειρές παρετήσεις με χμές κατά Καριστιανού, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια κατσέληξε. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Κατάρ γκέιτ αναταράξει από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία, ο Μέτς προτείνει σύνταξη 70 και τέλος στην πρόορη έξοδο. Ακόμη, στο σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, στη μεταληθμική εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δις ευρώ. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσου να τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων. Θεολόδη συνεδρίαση, ανακούφιση κοινότητα και επόμενη μέρα. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου τη σταθερότητα. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Την επέκταση εφαρμογή απόφαση Ευρωπαϊκού για όλου του δανειολήπτε ζήτησε η αντιπολίτευση, όχι από την κυβέρνηση. Λάουρα Κοβέση, κόντρα με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα τη εφημερίδα των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Άντε να δούμε αν καταλήξει κάπου η συγκεκριμένη συνάντηση. Πολύ σημαντική συνάντηση. Μπας και αυτά όλα τα οποία λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, τα δούμε να υλοποιούνται, να γίνονται για την τσέπη όλων μας. Καμίνει η Δυτική Ευρώπη. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύβησης. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλιαστεί σε μία δεκαετία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
1: Το manifesto. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτη, γράφει το manifesto. Και Σάκης και Χαγιόγλου, διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο manifesto. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Σε δύο κατηγορίες διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ, αναφέρει σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων ευρώ, γράφουν Τα Νέα. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Είναι κόμμα Καρισιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι, συντονισμένος δρόμος με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Μαχητικά μηχανοκίνητα, συλλαλητήρια χθες σε Λαρίσα και Καρδίτσα. Κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με αγρότες τις επόμενες ημέρες.
0: Γιατί υπάρχει κινητικότητα. Εσπρέσο, ο κατήφορος της Τζούλιας. Στα όρια της ανορεξίας και φορώντας μία φτηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν οφθαλμόλουτρο. Έσκασε μεγάλη βόμβα με την σκορδά. Ο Ιερώνυμος γιατρεύει την πληγή της κοινωνίας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ, Μαρία. Τον Άιλον. Πολιτικάλ, ατζέντα 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνεται από διαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε κρεμασμένες όλες αυτές τις εφημερίδες με τα μανταλάκια, εκτός της Πολιτικάλ που τη βρίσκεται δωρεάν στο email σας. Πάμε σε διαφημίσεις με Μαρία, διότι είναι και πάμε, Μαρία και Μπλόντι. Ναι. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Αρετέος, για μια πολύ γρήγορη βόρτα στη Σεμπλόν. Μαρία και Μπλόντι, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο
15: Λαθό FM, στους 103,3. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τραγωδία στην Καλυθέα. Νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, ενώ έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

0: Τι θες να πεις, Νταβαρίνη, μας ζητάνε. Μας ζητάνε. Όχι, μου έκανε νόημα. Και λέω, ποιος μας ζητάει. Είναι η σειρά σου ή η σειρά μου.
1: Σειρά σου.
0: Η σειρά μου είναι. Άμα είναι η σειρά μου, και πολύ χαίρομαι που είναι η σειρά μου, διότι θέλω να σου κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος. Εάν σκέφτεσαι, γιατί εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, το έχω αποφασίσει μάλλον, δεν το σκέφτομαι, πάντως τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Σε ακούνε σε όλη την Ελλάδα, Στεφανία μου. Σε ακούνε σε όλο τον κόσμο. Έχουν έρθει μηνύματα από τη Γερμανία. Έχουν έρθει μηνύματα από την Ιαπωνία. Μας υπενθυμίζει ακροατής ότι έχει γίνει σεισμός, λέει. Ναι. Οπότε πρέπει να τα. Ο Θανάσης, καλημέρα από Ιαπωνία. Μιας και μιλάτε, λέει, για σεισμούς. Μιλήσαμε νωρίτερα. Είχαμε και εδώ στην βόρεια Ιαπωνία πριν από 4 ώρες περίπου 6,9. Περιμένουμε, λέει, και δύο τυφώνες. Ο Χριστός η Παναγία, καλή, καλά να είσαι. Θανάση μου, γιατί τέτοιο πράγμα εκεί. Λοιπόν,
1: πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έχουμε το κοινωνικό τουρισμό γνωστόν, το πρόγραμμα που πρωταγωνίστησε, νομίζω, μέσα στο 2026 για διάφορους λόγους. Υπήρχε πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον. Και παρά τα προβλήματα, μάλλον τα προβλήματα ανέδειξαν το ενδιαφέρον, ανέδειξε τα προβλήματα που υπήρχαν στην πλατφόρμα ή ανάποδα. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε, για να μην αφήσουμε το θέμα, πώς κυλάει το πρόγραμμα, αν υπάρχουν κάποιες αριθμίες, αν έχετε εντοπίσει το οτιδήποτε.
2: Όπως γνωρίζετε, δώσαμε και έξτρα δικαιούχους στο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: 30.000 επιπλέον. Μπαίνει ομαλός αυτή τη στιγμή. Έχει λήξει η περσινή χρήση των επιταγών. Έχει κλείσει η περίοδος λήξης των περσινών επιταγών. Δηλαδή, τώρα σε 2 μέρες 36 λήγει. Οπότε, από 1η Ιουλίου και μετά, έχουμε αυτοτελώς πια μόνο την εξαργύρωση επιταγών από το φετινό πρόγραμμα και για 13 μήνες. Θυμίζω ότι ήδη από το χειμώνα είχαμε δώσει την παράταση, είχαμε επεκτείνει μάλλον την οριζοντίωση διάρκεια των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού κατά ένα μήνα. Δεν είναι πια 12 μήνες διάρκεια, αλλά 13 μηνών, ώστε να μην υπάρχει και το κενό του Ιουνίου, να μην υπάρχει δηλαδή η λήξη με την έναρξη, με διαφορά μιας μέρας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω εξαργύρωσης επιταγών από την περσινή πρόσκληση. Έτος από 1η Ιουλίου είμαστε μοναδικά πια στην φετινή εξαργύρωση. Δεν έχουμε καταγγελίες. Όπως ξέρετε, βέβαια, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ετησίως συνοδεύεται από πληθώρα ελέγχων.
1: Ναι, ναι. Για πείτε μας πώς πάνε οι έλεγχοι. Δεν εντοπίσει κάτι.
2: Όχι. Εμείς ήταν να κάνω μια αναφορά σε ένα φαινόμενο που είχε υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά νομίζω αυτόματα προβήκαμε σε ανακοίνωση. Μας είχαμε δεχτεί κάποιες οκλήσεις ότι υπάρχει υπό το όνομα κοινωνικός τουρισμός ένας επιχείρηση, site, ήταν προσδιορίστο, δεν είχαμε στοιχεία ταυτοποίησης της μορφής, αν θέλετε, που υπήρξε αυτό, αλλά ότι οι διάφοροι πάροχοι δεχόντουσαν οκλήσεις ότι πρέπει

0: να πληρώσουν μια συνδρομή ώστε να μπορούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος να τους αναζητήσουν μέσα από το site κοινωνικός τουρισμός, το οποίο βέβαια δεν ήταν αληθές. Αμέσως ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης πρόκειται με σχετική ανακοίνωση και στο site μας και σε κάθε μέσο ότι το μόνο σημείο στο οποίο βρίσκονται όλοι οι συνδεδεμένοι πάροχοι του κοινωνικού τουρισμού και για το οποίο βέβαια δεν απαιτείται κανενός είδους συνδρομή ούτε από την πλευρά των παρόχων αλλά ούτε από την πλευρά των ωφελούμενων, είναι το site της ΔΥΠΑ.
1: Τους εντοπίσατε αυτούς? Φαντάζομαι ότι έχετε πράξει τα δέοντα.
0: Βέβαια δεν ήταν με τη μορφή καταγγελίας απάτης, αλλά ενδεχομένως προσπάθειας εξαπάτησης. Δηλαδή δεν έχουμε δεχτεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε κανέναν όσοντος επώνυμη καταγγελία ότι η τάδε επιχείρηση απέσπασε από εμένα από το χρηματικό ποσό για να συμβληθώ μαζί της υπό το όνομα ότι θα κάνει χρήση για λογαριασμό σας παροχών κοινωνικού τουρισμού. Είχαμε mail κυρίως από παρόχους ότι με προσεγγίσανε με αυτό το όνομα, έλαβα ένα email με το τίτλο κοινωνικός τουρισμός και επαπευθύνομαι σε εσάς για να μου πείτε κατά πότο αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Οπότε δεν ήταν δηλαδή με την συνδρομή της νομικής μας υπηρεσίας και της συμπολίτης, δεν υπήρχε βάση η οποία να μας επιτρέπει, νομική βάση που να μας επιτρέπει να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για τα κουλουσιακά. Για αυτό το λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο να προφυλάξουμε από τυχόν παρανοήσεις και τους παρόχους και τους ωφελούμενους και προβήκαμε σε κάθε δυνατή δημοσιοποίηση αυτής της κατάστασης, ότι δεν υφίσταται κάποιο άλλο θεσμικό, επίσημο site ή φορέας που ενημερώνει ή εμπλέκεται στον κοινωνικό τουρισμό πέραν της ΔΥΠΑ.
1: Ναι. Άρα λοιπόν οι πολίτες, όλοι όσοι έχουν τα vouchers στα χέρια τους, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και όταν βλέπουν κάτι το οποίο είναι εκτός πλαισίου όπως το έχετε ανακοινώσει, να επικοινωνούν μαζί σας, να επικοινωνούν με τη ΔΥΠΑ για να ξεκαθαρίσετε η κατάσταση. Και βεβαίως αυτοί που προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτό το τον κοινωνικό τουρισμό, δηλαδή για όνομα του Θεού, ακόμα και αυτό το λειτουργήμα προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή είναι φοβερό να επικοινωνούν μαζί σας, να γίνονται καταγγελίες για να τους βγάλουμε στο περιθώριο.
0: Και η απλούστερη κίνηση που κάνει οποιοδήποτε είτε πολίτης, είτε ενδεχομένως μια νέα επιχείρηση που ανοίγει τώρα, είναι ενοικιαζόμενο δωμάτιο και θέλει να συμβληθεί με τον κοινωνικό τουρισμό, είναι αφενός επικοινωνία αποκλειστικά με τη ΔΥΠΑ. Κανένας άλλος δεν μιλάει για λογαριασμό μας. Αφετέρου, μπορούν πάντοτε να ενημερώνονται για το ποιοι συνδεδεμένοι πάροχοι μόνο μέσα από το site μας, το οποίο έχουν αναπτύξει και ένα διαδραστικό χάρτη. Οπότε είναι απίστευτα εύκολο κάποιος να βρει ποιοι είναι οι συνδεδεμένοι πάροχοι και από αυτούς να δει με ποιον τον ενδιαφέρει να προχωρήσει για τις διακοπές.
2: Κυρία Χρωμόμα, μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα από ακροατή, ο Γιάννη που λέει: ήρθε λοιπόν η ώρα να κράξω και από εδώ κατάλημα το οποίο αδικαιολόγητα ακύρωσε την κράτησή μας. Μία κράτηση η οποία έγινε στις 15 Πέμπτου του 26, μιας και η σύζυγος αμαία δικαιούται κάθε χρόνο δύο vouchers κοινωνικού τουρισμού. Ένα για εκείνη και ένα για το σύζυγο συνοδότης. Και μας έχει το χρονικό, πολύ μεγάλο το μήνυμα δηλαδή να το διαβάσω για το πώς ακριβώς έγινε η ακύρωση.
0: Αυτό το μήνυμα, αλλά να πούμε το.
2: Θα σας το προωθήσω.
1: Ναι,
0: να το προωθήσετε, αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε και στον οφελούμενο, στον κρατή σας, ότι αν θέλει με τα στοιχεία του μέσα από το site, ξέρει πάρα πολύ καλά τη διαδρομή, να υποβάλει καταγγελία. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Και μόνο μία ματιά στην ατζέντα των θυμάτων δίνει την αίσθηση και δίνει την πραγματική εικόνα πόσες ποινές επιβάλλονται, πόσοι έλεγχοι γίνονται σε κάθε πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και έχουν εξαιρεθεί από το Μητρό αρκετοί πάροχοι για τους είχαμε καταγγελίες ότι προβαίνουν σε παραπλανητική ή παραβατική, αν θέλετε, συμπεριφορά η χρήση των όρων του προγράμματος. Επομένως, κάθε καταγγελία εξετάζεται, ποινές επιβάλλονται και προφανώς όποιος πάροχος δεν τηρεί ευλαβικά τους όρους του προγράμματος εξαιρείται από την χρήση του προγράμματος του Ελληνικού Τουρισμού.
1: Θα σας το, θα σας το προωθήσουμε, διότι λέει κάτι ακόμα ο ακροατής, ότι δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί σας, διότι δεν απαντούσε το τηλεφωνικό κέντρο, οι γραμμές ήταν όλες κατηλημένες και
2: μα
1: στο mail.
2: Όχι, στο κατάλημα, στο κατάλημα λέει, δεν μπορούσε. Στο τέλος, γιατί δίπα λέει ότι το αντίθετο λέει.
1: Στο mail που δεν. Α, μάλιστα. Ναι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν το διάβασα καλά. Okay, έχει δίκιο η Στεφανία.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί πρέπει να πω δύο πράγματα. Ότι και με το σύνολο των παρόχων, με τη μεγάλη πλειοψηφία των παρόχων, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γιατί πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού χωρίς τη συνδρομή των τουριστικών επιχειρήσεων δεν θα υπήρχε. Πού θα έβρισκε η ΔΥΠΑ καταλήμματα να παράσχει. Άρα πρέπει να αναγνωρίσω και τη δική του συνδρομή.
1: Ναι, έχει κάνει ήδη καταγγελία σε ΔΥΠΑ ναυπλίου.
2: Ναι. Ναι.
0: Ωραία, θα εξεταστεί. Θα τη δω και εγώ, θα την αναζητήσω. Και αν θέλετε, σε περίπου αυτές οι καταγγελίες παίρνουν περίπου 1,5 μήνα να ολοκληρωθούν. Γιατί γίνεται αυτό. Γίνεται επιτόπια έρευνα, γίνεται διοικητικός έλεγχος πλήρης σε όλα τα βάουτσερ που έχει εξαργυρώσει ο συγκεκριμένος πάροχος. Δηλαδή γίνεται σε βάθος έρευνα. Αν θέλετε.
2: Σας την έχω ήδη προωθήσει.
0: Θα ξαναμιλήσουμε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρωμόγια.
0: Να σας εκμεταλλευτώ για δύο ειδήσεις.
2: Βεβαίως, εννοείται.
1: Ειδικά όταν πρόκειται για ειδήσεις, η καλύτερη μας.
0: Να ξέρετε ότι με πετυχαίνετε στο αεροδρόμιο που πάμε προς τα Γρεβενά, πάω Γιάννη και μετά στα Γρεβενά, όπου με την παρουσία της Υπουργού σήμερα, της κυρίας Κεραμέως, θα ολοκληρώθηκε ο οικισμός της Κυρακαλής στα Γρεβενά. Σήμερα δίνουμε τις 40 κατοικίες από τις 80, ολοκληρώνονται το έλεγχο των δικαιούχων των υπολείπων 80 και μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν πάρει όλοι τις εργατικές κατοικίες τους. Ολοκληρώνονται και είναι και σε εξέλιξη βέβαια η εργολαβία. Του χρόνου τέτοια εποχή περιμένουμε να έχουμε ολοκληρώσει και τον τελευταίο οικισμό που ήταν σε κρεμότητα από το ΔΕΟΣ ΟΕΚ στο αρχοντικό της Πέλε.
2: Μια ευχάριστη είδηση. Μας χρωστούσατε και μια δεύτερη, νομίζω.
1: Ναι,
2: είπατε δύο.
1: Είπατε δύο
0: ειδήσεις. Είπα δύο, ναι. Χθες ήμασταν στη Σύρο, όπου αποφύτησαν οι πρώτοι 15 μαθητές στην ειδικότητα του τεχνίτη ναυτιλικής βιομηχανίας. Είναι μια ειδικότητα που λειτουργούμε στην Ελευσίνα και στη Σύρο. Το 80% των μαθητών μας που αποφύτησαν χθες και το υπόλοιπο 20 για δικούς του λόγους απορροφήθηκε ήδη με σύμβαση πραγματικής απασχόλησης, κανονικές 8 ώρες απασχόλησης από την εταιρεία με την οποία έχουμε σύμπραξη βέβαια και λειτουργεί τα ναυτιλία Σύρου και Ελευσίνας από την ΩΝΕΚ. Οπότε νομίζω είναι μια πάρα πολύ. Γιορτάσαμε αφενός την αποφύτισή τους, αφετέρου την πρόσληψή τους στην αγορά εργασίας. Την πρώτη τους πρόσληψη στην αγορά εργασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Στεφανία, έχω να σου πω το εξής. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα λοιπόν με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Επίσης να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεριολάβος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Σπάρτη λέει σας ευχαριστούμε για όλα. Και επειδή μου έχεις ανοίξει την όρεξη από Σπάρτη, από τα μέρη τα δικά μου, μου έχεις ανοίξει γενικότερα την όρεξη να πάμε μια Βρυξέλλες. Και εκεί θα συναντήσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις καυτές Βρυξέλλες.
0: Από τις καυτές Βρυξέλλες, ναι.
2: Καυτές, κυριολεκτικά.
0: Κυριολεκτικά. Πόσο, σαραντάρια πάλι σήμερα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε 25.
1: Τι στιγμή είναι 8 το πρωί?
0: 8 το πρωί είναι εδώ, εκεί είναι 7.
2: Αναμένεται να έχουμε 36. Είναι σαν να έχουμε 43.
1: Βέβαια, έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Είναι φοβερό.
1: Σωστό, σωστό, και η άσφαλτος που λέγω.
2: Καταλάβετε, εχθές το βράδυ προσπάθησα να βρω παγωτό και έπρεπε να κάνω μεγάλη βόλτα για να βρω, γιατί είχαν τελειώσει όλα.
0: Σας βλέπω, βλέπω να πηγαίνετε όλοι κάτω από το αγοράκι που κατουράει. Συγγνώμη, μα είναι εμβληματικό τέτοιο hot spot.
2: Είναι τόσο μικρό που δεν θα προσχωρέσει όλους.
0: Σωστό και αυτό, δεν ακούστηκε καλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, για πες μας σε παρακαλώ πολύ τι γίνεται με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Όλα αυτά είναι το αγοράκι που κατουράει, είναι το mannequin piece.
0: Ναι.
2: Το οποίο σημαίνει ακριβώς αυτό, έτσι.
1: Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν σημαίνει αυτό.
2: Όχι, δεν είμαι. Ας μιλήσουμε τώρα για το μεγάλο.
0: Ας μιλήσουμε, σε παρακαλώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι η απόφαση της Βυλική Δικαιοσύνης να αποχωρήσει στην έκδοση του εντάλματος συλλήψεως είναι το γεγονός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις αρχές να καταθέσει, αγνόησε αυτό το αίτημα των Βελγικών Αρχών και έτσι η δικαιοσύνη του Βελγίου αποφάσισε να αποχωρήσει στο ένταλμα συλλήψεως.
0: Με την κυρία Κασίμη έχουμε κατά αποκλειστικότητα στα χέρια μας την απάντηση στο email που είχε δεχθεί ο κύριος Αβραμόπουλος στις Βελγικές Αρχές, που έλεγε ότι δεν θα παραστεί ουσιαστικά και ότι αν θέλουν να του στείλουν ένα ερωτηματολόγιο για να απαντήσει εγγράφως. Το οποίο λέει οι πληροφορίες μας θα το βάλει μέσα στο φάκελο προς υπεράσπιση του. Έτσι απλά για να συνεισφέρουμε στο ρεπορτάζ.
2: Δηλαδή, μπορεί κάποιος δηλαδή να τον καλέσει αστυνομία να καταθέσει και αυτός να μην πάει.
0: Ένας κύριος Γουέβερς το έχει στείλει το mail. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα εσένα.
2: Όχι.
0: Αλλά μπορεί να είναι ο κερατάς που έλεγε ο κύριος Αβραμόπουλος εχθές στη συνέντευξή του.
2: Να μην σχολιάσουμε όλη αυτή τη συνέντευξη τώρα. Η Αρσέλη θα τη σχολιάσουμε, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα, το ζήτημα είναι ότι...
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση της κυρίας Κασίμη, αλλά συνέχισε.
1: Μα έπαιξε όπως το είπε ο Αγγέλης να κάνω.
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε... Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι η Βελγική Δικαιοσύνη δεν κατηγορεί τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έχει κάνει κάτι άμεσα παράνομο ή τυπικά παράνομο. Δηλαδή, αυτά που λέει ότι έχει δηλώσει τα χρήματα, ότι έχουν φορολογηθεί, ότι έχουν πάρει τις άδειες σχετικές κτλ. Όλα δείχνουν ότι ισχύουν. Το πρόβλημα της Βελγικής Δικαιοσύνης είναι ότι θέλει να καταλάβει, θεωρώντας ότι τα χρήματα αυτά που είχε αυτή η ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν βρώμικα χρήματα, ήταν χρήματα τα οποία ήταν ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τη Βελγική Δικαιοσύνη. Αυτό που κατηγορεί ουσιαστικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είναι ότι έλαβε αυτά τα χρήματα. Τώρα, το ότι τα έλαβε προφανώς.
0: Αφού τα έχει δηλώσει, προφανώς και τα έλαβε. Τα έχει δηλώσει.
1: Τα έχει δηλώσει και
2: ναι, αλλά ναι. Εκεί τίθεται το ερώτημα, αν πλέον αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκληματικής τάξης, μέχρι πού πρέπει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να γνώριζε κάτι τέτοιο ή να το γνώριζε. Αυτό ουσιαστικά είναι το ερώτημα της βελικής δικαιοσύνης. Και βεβαίως όταν κάποιος έχει κληθεί να καταθέσει και δεν συμμορφώνεται, δεν το θεωρώ παράλογο η οποιαδήποτε δικαιοσύνη να πηγαίνει στο επόμενο βήμα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο και νομίζω ότι γενικότερα θα πρέπει να υπάρξουν πολλές απαντήσεις πάνω σε πολλά. Ούτως ή άλλως κράτησε και αποστάσεις η κυβέρνηση. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πού βρίσκεται, εκτός αν θες.
0: Εγώ θέλω.
1: Πού βρίσκεται γενικό. Συνεχίζεται όντως η έρευνα για το Qatar Gate.
2: Όλα δείχνουν και η αλήθεια είναι ότι τελευταία μακρά περίοδο όλοι είχαμε θεωρήσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι είχε ατονίσει τουλάχιστον η έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι οι βελικές αρχές ήταν εξαιρετικά σιωπηλές, ακόμα και σε προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με την εισαγγελία κάποιες φορές δεν υπήρχε καμία απάντηση, όπως και άλλοι συνάδελφοι, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είχαμε θεωρήσει ότι το ζήτημα, αν όχι είχε κλείσει, τουλάχιστον είχε ατονίσει.
0: Όλα Βαγγελή. Βάλε μια άνω τελεία, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ο Βαγγέλης Στεφανία έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι. Εγώ το περιμένω και με αφιέρωση. Έτσι, ο δικός μας άνθρωπος έχει γράψει. Τιτλοφορείται Ο Άγγελος.
2: Ο Άγγελος της Ιστορίας, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι πραγματεύεται,
2: είναι ένα βιβλίο που περιγράφει όλους αυτούς τους κύκλους διακεκομένων φιλελευθερισμών και δημοκρατισμού στην Τουρκία από τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή Ερντοάν. Φυσικά είναι ένα μόνιμο μοτίβο που παραλαμβάνεται. Βλέπουμε να υπάρχει μια δυναμική για μεταρρυθμίσεις, για αλλαγές, για δημοκρατισμό και κάποια στιγμή επανέρχεται ο σκληρός αυταρχισμός, σπάει αυτή την δυναμική. Και αυτό επαναλαμβάνεται ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, δείχνοντας ουσιαστικά και την τρομακτική δύναμη του κράτους, του τουρκικού κράτους, το οποίο διαχρονικό, δηλαδή από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει όλες αυτές τις δυναμικές. Και βεβαίως δείχνει πόσο εγκλωβισμένη είναι η Τουρκία και πολιτικά και κοινωνιολογικά.
0: Το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία ήδη. Βαγγέλη Αρετέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να είναι. Καλό τάξιδο. Να σε καλά. Φεύγουμε γρήγορα εμείς. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Του μόρου, κυρία Κασίμη.
1: Εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Real FM.

0: έρχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

0: Ρωτώ FM.
1: Έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις επανελλαδικές εξετάσεις, αναμένεται να προχωρήσει μετά τη μία το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία-Μεξικό 0-3, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real FM.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Ένα, δύο. Έλα, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
0: Μοιράζουν λοιπόν μπαλόνια και καραμέλες. Γιατί γιορτάζουν σήμερα, Αμαλία, τα στρουμφάκια.
1: Α, μπράβο. Χρόνια πολλά στα στρουμφάκια.
0: Είναι η παγκόσμια ημέρα των στρούμφων.
1: Μ' αρέσουν πολύ τα στρουφάκια.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Μου άρεσαν και μου αρέσουν. Ναι, μ' αρέσουν. Και ο Παπαστρούφ μου αρέσει και ο Γκρινιάρης μου αρέσει πολύ. Και αυτός που παίρνει τις τρούτες με την. Και σκάνε σαν βόμβα και η στρουφίτα. Όλα μ' αρέσουν. Όλα τα στρουφάκια.
0: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ, λοιπόν, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού του Βέλγου κομίστα Πελιό. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1958.
1: Τόσο νωρίς.
0: Είναι τόσο παλιά τα στρουμφάκια.
1: Παλιά και όχι νωρίς, λάθος έκφραση.
0: Αλλά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την τηλεοπτική σειρά. Από εκεί τα αγαπήσαμε και εμείς. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η στρουμφίτα, η κυρία Αμαλία Κάτζου, βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Παπαστρούμφ, Ιωσήφ Καλαμαράκη, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ωραία μου την έφερε. Ο Ξεφτέρης, ο Γεωργής Νταβαρίνος, είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η άλλη στρουμφίτα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr. Σ' άρεσαν πουλάκι μου τα στρουμφάκια.
1: Πάρα πολύ. Ναι, τα έβλεπα δηλαδή μικρή πάρα πολύ. Μέχρι και θέλω να σου πω σε πιο μεγάλη ηλικία. Και τις ταινίες μου άρεσαν.
0: Εγώ και τώρα καμιά φορά έτσι και ταινίες.
1: Ναι, και εγώ θα κάτσω.
0: Θα κάτσω να χαζέψω. Και εγώ.
1: Μ' αρέσουν. Και εμένα μ' αρέσουν.
0: Και ο Δρακουμέλ μου αρέσει.
1: Η Ψιψινέλ.
0: Ναι. Όλα.
1: Δρακουμέλ, τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια μέτσα όσα χαρακτήρα. Έχει το κάτι της, αλλά έχουμε πολλούς Δρακουμέλ. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι. Του Δρακουμέλ εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Εννοώ.
1: Μπράβο. Με πιάνεις.
0: Πώς συνεννοούμαστε, ρε παιδί μου, εμείς.
1: Με πιάνεις.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω. Ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο, λέει κτλ. Θέλω να κάνω. Έτσι, πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν. Να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς, όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στον δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο στο δικό μου. Και η κατάσταση είναι τραγική. Και το Υπουργείο έχει δώσει χρήματα. Το λέω απλώς, γιατί μετά, αν πιάσει καμία φωτιά, θα λέμε α, καήκαμε.
0: Εννοείς με τα καθάριστα οικόπεδα.
1: Ναι, δεν το είπα. Ναι, με τα καθάριστα οικόπεδα. Και τις περιοχές που δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, γιατί το κράτος απαιτεί συμμόρφωση.
1: Συγγνώμη που σ' άλλαξα.
0: Από τους πολίτες. Αλλά το ίδιο.
1: Και καλά κάνει.
0: Συμμορφώνεται.
1: Μπράβο. Και ας γίνει μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού να μας πει ποιοι Δήμοι πήραν τα χρήματα και δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτό λέω γιατί. Στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές και οι φίλοι και πραγματικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν περιοχές που όχι δεν έχουν καθαριστεί, είναι ντάνες, τα ξερόκλαδα, ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, αν πιάσει κάτι εκεί τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας και γιατί αν γίνει κάτι θα λέμε πω καήκαμε.
0: Πάντως ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει οι πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
1: σωστό.
0: Δεν μπορεί να τους βρει κανείς.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
1: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και η έλεγχη και να καθαρίζουμε βεβαίως ιδιωτική πρωτοβουλία, εννοώ τα δικά μας. Όμως, πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
0: Σωστό, μαζί σου.
1: πήραν χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το
0: μαζί
1: χάλι.
0: Σου.
1: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα πω σε αυτό. Γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι, Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. Εκεί στην περιοχή προχθές έγινε μια μάζοξη τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα μου, δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
0: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
1: Α, καλά που βλαμμένοι.
0: Και εξηγούμε, στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη, το βλέπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι.
0: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά δύο φορές.
1: Α, ωραία.
0: Με διαφορά κάποιας ώρας.
1: Ναι.
0: Στην Κερατέα,
1: ναι.
0: Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα.
1: Όπου.
0: Λαμπάδιασε την πρώτη φορά, πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
1: Γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
0: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της, όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχθεί.
1: Ναι.
0: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη, επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
1: Έλα, Παναγία.
0: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς και νευρίασε, και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της, πήγε και έβαλε τις φωτιές.
1: Τι να πω, βρίσκομαι, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Πάει καλά.
1: Όχι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακρίβως.
1: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα, γιατί μου στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμενο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι οι δυνατοί άνεμοι το Σαββατοκύριακο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του άνθρωπου. Το είπε για συγκεκριμένο λόγο και καλά έκανε και το είπε γι' αυτό. Και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά, παιδιά. Λέει τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Οι άνθρωποι τώρα θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη, Νικόλα. Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς,
1: ναι,
0: κυρίως
1: παιδιών.
0: Που πάνε να κολυμπήσουν σε λίμνες, σε ποτάμια,
1: ναι,
0: για να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
1: ναι.
0: Και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
1: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, είναι πολύ, πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες, μας έστειλε 40 βαθμούς, ή ο Παύλος μας το έλεγε.
0: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition. Γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, δεν είχαν air condition.
1: Ναι.
0: Εξαντλήθηκαν τα αποθήματα με τους ανεμιστήρες και τώρα ψάχνουν πώς θα βάλουν air condition. Γιατί βλέπουν αυτή την τρομακτική αλλαγή.
1: Γλιτώσαμε εμείς προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι και ευτυχώς.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Επανέρχεται στο θέμα με τα καθάριστα. Και τι πάει να πει, λέει, δεν υπάρχει ιδιοκτήτη ή ότι κάποιοι είναι έξω. Κράτος δεν έχουμε. Να μπει να τα καθαρίσει και να τα χρεώσει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται, στην αρχή πάνε κάνουν αυτοψία από την πυροσβεστική και κάνουν το πόρισμα, το οποίο επιδίδουν στον Δήμο.
1: Ναι.
0: Εάν εντός 10 ημερών δεν υπάρξει παρέμβαση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει και να το δηλώσει, μπαίνει μετά το συνεργείο του Δήμου,
1: καλά,
0: το καθαρίζει.
1: Καλά, ότι μπαίνει μέσα στο συνεργείο του Δήμου, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία τουλάχιστον
1: αυτό,
0: που ακολουθείτε.
1: Αυτό που λες πολύ σωστό.
0: Και στη συνέχεια.
1: Και το μπιλετάκι.
0: Ακριβώς. Έρχεται ο λογαριασμός.
1: Εγώ συμφωνώ σε όταν σε λέει ο Σιφ, που είναι και ενημερωμένος. Λέω όμως ότι δεν γίνεται σε κάποιους Δήμους και είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά και εκτάσεις του Δήμου. Και θα μείνω σε αυτό και κρατήστε το. Και δεν είναι χμή, ξαναλέω, μόνο για το δικό μου Δήμο. Δεν, η κατάσταση είναι τραγική. Και επειδή άκουσα κάτι ποσά που έχουν πάρει που δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και μάλιστα κάποιος, νομίζω ο κύριος Τουρνάς, το είπε για ένα Δήμο για 400.000 ευρώ που πήρε και δεν έχει κάνει τίποτα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε?
0: Έλατε.
1: Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε αυτό το Δήμο.
0: Φυσικά.
1: Πού πήγαν τα λεφτά?
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να μην συνδυαστεί με πυρκαγιές, έτσι. Γιατί είμαστε και στην περίοδο του καλοκαιριού όπου θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Για τις ζέστες σας τα είπαμε, τι γίνεται κυρίως με τον καύσωνα στις υπόλοιπες χώρες. Από εκεί και πέρα η μέρα σήμερα δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου.
0: Καθώς είχαμε αυτή την θλιβερή είδηση για μια συμπλοκή νεαρών στην Καλυθέα. Περίπου 10 άτομα συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα ένα 17χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του.
1: Τον μαχαίρωσαν. Αυτό φαίνεται, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. 11.30 ώρα, δεν είναι και μια και πάρα πολύ αργά. Ενώ ότι τώρα είναι καλοκαίρι, ο κόσμος είναι στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος κάτι. 10 άτομα τώρα, μάλλον ενεπλάκησαν σε ένα καυγά, είχαν δώσει κάποιο ραντεβού, είναι οπαδικά τα κίνητρα, γιατί ακούω διάφορες.
0: Εξετάζεται και αυτό.
1: Ναι, εντάξει, διάφορες πτυχές της υπόθεσης δεν έχουν καταλήξει ακόμα η έρευνα. Όμως το να χάνεται έτσι ένα παιδί 17χρονο με μια μαχαιριά στο θώρακα, πραγματικά για ακόμα μια φορά να τριχιάσαμε. Ειλικρινά.
0: 17 χρονών παιδί.
1: Και οι άλλοι λέει, οι οποίοι έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, έτσι, 14 ναι. ατόμων, είναι μεταξύ 16, 17 και 20.
0: Ναι. Τα περισσότερα παιδιά είναι ανήλικα.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Από τους προσαχθέντες δηλαδή. Ναι. Ταυτόχρονα έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι που κατά πάσα πιθανότητα χτυπήθηκε αυτό το 17χρονο παιδί, αλλά και μία μπλούζα και ένα κατσαβίδι τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Η είδηση όμως είναι αυτή. Ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλυθέα σε συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Άλλο ένα νέο παιδί.
1: Άλλο ένα νέο παιδί. Και επειδή αυτό δεν συνηθίζεται, δηλαδή, όσο και να λες ότι είναι ανική εγκληματικότητα, δεν συνηθίζεται να χάνονται. Δηλαδή, να μπλέκουν σε καυγάδες, να δίνουν ραντεβού, αν έγινε έτσι, γιατί ακόμα ξαναλέω η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και να χάνεται και να μαχαιρώνει ένας ανήλικος ή έστω 20 χρονών, ένα μικρό παιδί. Μικρό παιδί είναι και 20. Λοιπόν, ένα 17χρονο να του καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά και τέλος στο θώρακα. Είναι απίστευτο. Αυτό το δεν ξέρω τα παιδιά. Δεν ξέρω εμείς.
0: Πόσο καιρό, Αμαλία, συζητάμε για τη βία που έχουν σε αυτές πλέον τις ηλικίες, την έξαρση που υπάρχει, και λέγαμε ότι θα θρηνήσουμε και παιδιά, και βλέπουμε να έρχεται το ένα περιστατικό μετά το άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Βάλε πόσα παιδιά έχουν χαθεί τον τελευταίο καιρό.
1: Λοιπόν, όταν το άκουσα, λέω, όταν το διάβασα, λέω δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, λέγανε ότι ακούσανε καυγά, φωνές κτλ. Μετά οι άλλοι λέει τρέχανε και το παιδί ούρλιαζε. Αυτό το παιδί που κατέληξε τελικά. Απίστευτα πράγματα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Είναι ανήλικα. Έχουν πάνω τους μαχαίρια. Έχουν πάνω τους τηλιάρια. Έχουν πάνω τους σουγιάδες. Και οι γονείς τι κάνουν. Και πάλι θα μου πεις γιατί λέω για τους γονείς, γιατί έτσι είναι. Να ζητήσουμε από την πολιτεία και από το σχολείο και από όλους, ναι, να τα ζητήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουν, να το κάνουν. Αλλά εμείς τα παιδιά μας ξέρουμε τι έχουν πάνω τους. Και αν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ευθύνη, Ιωσήφ.
0: Έχουμε ευθύνη, φυσικά.
1: Δεν έχουμε ευθύνη.
0: Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις. Και αν δε το επεισόδιο αυτό είναι οπαδικό, όπως εξετάζεται αυτή την ώρα από τις αρχές, τότε μιλάμε για επανάληψη του φαινομένου ακόμη μια φορά. Άλλο ένα παιδί όπως ο Άλκης, όπως ο Κλεωμένης, όπως ο Μάριος και τόσα άλλα παιδιά που το τελευταίο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους από συγκρούσεις για ναι, ομάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να το χωρίσει το μυαλό. Εάν ισχύει αυτό, έτσι,
1: ναι,
0: που είναι το πιθανότερο
1: σενάριο. Το περιστατικό που έγινε στην Ξάνθη, τώρα στις Σέρες, δεν θυμάμαι το παιδί αυτό.
0: Σέρες.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Θες ξεκίνησε
1: η δίκη. Γι' αυτό το λέω. Το παιδί το οποίο άφησε και αυτό κατέληξε μετά από καυγά,
0: 17,
1: μετά
0: του
1: είχαν αισθήσει 17 χρονών. Γιατί άκουσα την αδερφή, η οποία ήταν συγκλονιστική σε κάποια. Δεν θυμάμαι τώρα που βγήκε η κοπέλα, σε ποια εκπομπή, σε ποιο κανάλι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι σου λέει να βρεθούν γιατί το κάνανε. Ένα 17χρονο παιδί στις Σέρες. Θυμάσαι που πήγε και στο σπίτι, μετά εκρύφτηκε.
0: Το είχε χτυπήσει ένα 15χρονο παιδί.
1: 15 χρονών
0: το οποίο πλέον τώρα είναι 16. Ναι. Και χθες παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ναι, ξεκίνησε η συγκεκριμένη δίκη. Πώς θα έχουμε κάνει έτσι
1: τα μούτρα μας.
0: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκεί η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη 7,2 και η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Αν δείτε βίντεο που έχουν βάσει οι άνθρωποι στα social media, είναι πραγματικά, το όλο σκηνικό είναι τρομακτικό. Βεβαίως έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλά κτίρια, υπάρχουν νεκροί. Δεν ξέρετε τώρα και στη Βενεζουέλα η κατάσταση οικονομική και όλα αυτά, και έτσι όπως είναι η χώρα, δεν μπορούν να πούν για αριθμό νεκρών ή πόσοι είναι κτλ. Είναι εικόνες που λες Παναγία μου, πραγματικά.
0: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Καράκας, στην πρωτεύουσα, και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Ενώ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, και όταν μιλάμε τώρα για μετασεισμούς μετά από σεισμούς 7,2 και 7,5, μπορείτε να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Είναι δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα είχαμε και έναν 6,9 στην Ιαπωνία, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, 7,2, 7,5 εσείς, 6,9 εμείς μακριά από μας.
1: Να πω ότι ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση παραμένει ακόμα ρευστή. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σιδηροδρόμων, του αεροδρομίου και των σχολείων. Φυσικό είναι αυτό, αλλά και του αεροδρομίου, γιατί έχει υποστεί ζημιές.
0: Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, μόλις τώρα ήρθε η είδηση. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η είδηση της αυτής στιγμής. Σας τη μεταφέρουμε. Συνελήφθη λοιπόν. Όταν θα έχουμε κάτι παραπάνω, θα σας το μεταφέρουμε.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί χθες είχαμε και τις δηλώσεις του που έχουν σηκώσει έτσι πάρα πολύ συζήτηση.
1: Τον αδειάζει το Μαξίμου.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα και από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ λέω ότι κατάλαβα, δεν είπα ότι λέω εγώ, το μυαλό μου, μπορεί να έχω λάθος. Ναι, αλλά... εντάξει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά που είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Εγώ βαρύ το άκουσα.
0: Ναι, έδωσε εξηγήσεις.
1: Σαν έκφραση εννοώ.
0: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Δεν άρεσε αυτή η έκφραση, έτσι. Λέει το ρεπορτάζ.
0: Μάλλον κάτσε να πάρουμε μια μικρή γεύση τώρα πριν επανέλθουμε.
2: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπούρδα.
0: Είναι η διπλωματική διάλεκτος αυτή, αν τη γνωρίζεις δηλαδή. Αυτό δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και αυτό είναι μια μπουρδα, είναι η διπλωματική διάλεκτος.
1: Ναι.
0: Είναι συγκεκριμένη η ορολογία.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ιωσήφ μου, να συγγνώμη, συγχωρέσαι με, πάντως...
0: δηλαδή, ειδικά αυτό με τον κερατά.
3: Ναι. Θα δω βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Χρησιμοποιείται, ας πούμε.
1: Ναι, χρησιμοποιείται, αλλά δεν θα περίμενα να το χρησιμοποιήσει. Ξέρεις, ο κύριος Αβραμόπουλος. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτή η έκφραση ενόχλησε το μεγαρό Μαξίμου. Δηλαδή, λες, σε έχουν καλέσει, δεν έχεις πάει. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης. Όταν σε καλούν, πρέπει να συνεργάζεσαι με τις αρχές. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μία δυσφορία.
0: Επανήλθε χθες το βράδυ, θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Α, και το βράδυ.
0: Ναι, ναι, για τη συγκεκριμένη φράση. Να πούμε μόνο μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει: δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις τιμές που ζητάνε για καθαρισμό οικοπαίδων.
1: Θα σας πω λίγο εγώ.
0: Τις οποίες πληρώνουμε, λέει, χωρίς απόδειξη βέβαια, και ψάχνεις άνθρωπο και παρακαλάς.
1: Ωραία. Στο Χαλκούτσι, λοιπόν, φίλος, δύο οικόπαιδα, εκτίματα. Δύο οικόπαιδα, οικόπαιδα. Πόσο λέτε του πήρανε, βέβαια, προχθές, πριν. 1.000 ευρώ.
0: 1.000.
1: Δύο οικόπαιδα, Χαλκούτσι, 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και στον αντίποδα, λέει η Ειρήνη, οι ιδιώτες που δεν καθαρίζουν δεν τους βεβαιώνεται πρόστιμο σε συνδεσμό με τους δήμους που δεν μεριμνούν για το καθαρισμό εγκαταλελειμμένων και δημοτικών χώρων. Μήπως να τα αφήσουμε, λέει, όλοι ακαθάριστα, γιατί το πρόστιμο θα είναι πιο φτηνό. Αναρωτιέται η Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Καλή σου ημέρα, Ειρήνη.
4: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
11: Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, η νέα γενιά εργαζομένων ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλισμό και τις αξίες. Το 65% των Gen Z και το 60% των Millennials δηλώνουν ότι έχουν αναβάλει σημαντικές αποφάσεις ζωής λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το κόστος στέγασης επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με την καριέρα και τον τόπο εργασίας.
12: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
13: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
17: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
20: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακά.

0: Μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κίνηση. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης με το ταξί. Στην άνοδο του Κηφισού, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έχει σημειωθεί τροχαίο με μηχανή. Βρίσκεται στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Αλλά να το έχετε στο μυαλό σας όσοι κινείστε στο Κηφισό, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών στην άνοδο έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται τα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χθες πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στον Sky, εκεί όπου επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει πάρει μίζες, γιατί λέει δεν γίνεται να θεωρείται μίζα χρήματα τα οποία έχεις δηλώσει και για τα οποία έχεις φορολογηθεί στην Ελλάδα, και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος. Ναι. Για δύο
1: τον
0: τουλάχιστον χρόνια. Τον
1: αδειάζουν ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και αυτό το ταξίδι το οποίο είχε
1: στο
0: πραγματοποιηθεί
1: Κατάρ.
0: Στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
2: Με Καϊλή μαζί.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία ναι. σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Συμπέσατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ανθρώπους.
1: Άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Όντως. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι. Δεν ήταν μόνος του.
0: Ναι. Mm. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
2: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, mm-hmm. κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνότανε. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε mm-hmm. η κυρία Von der Leyen mm-hmm. με υπογραφή mm-hmm. της.

0: Ναι, Φόντερ Λάιεν, με υπογραφή τη. Εσύ τα ακούς, η Φόντερ Λάιεν, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Μας ρωτήθηκε χθες στο briefing, ήταν briefing χθες, όχι κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε, ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι. Για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
3: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
2: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας όταν είμαστε οι ερωτώμενοι είναι να απαντάμε.
0: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
1: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
0: Και δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
1: Γιατί τώρα τι γίνεται.
0: Διακρίνω, μια ενόχληση, αυτό λέω.
1: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές.
0: Ακριβώς.
1: Από τις βουλευτικές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί, όπως είναι λογικό, από ένα αστυνομικό τμήμα. Άλλος εκδίδει το ένταλμα και άλλος το εκτελεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ταυτόχρονα η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, οι νομικοί του δηλαδή παραστάτες, θα κάνουν λόγο και για ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά και για αοριστία. Γιατί λέει κλήθηκαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο ένταλμα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εμπλέκονται και αυτά στην υπόθεση.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει λόγο λοιπόν ακόμα και για ακυρότητα.
0: Θα το δούμε αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
1: Για τον κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη στην οποία είμαι στη διάθεσή της και όπως έχω λέει επαναλάβει δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν λέει σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μια άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
4: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
5: Της βελγικής δικαιοσύνης, έτσι προβάλλεται.
4: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
5: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
4: Γι' αυτό και
5: ούτε καν της δικαιοσύνης.
4: Γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάρει στο Υπουργείο.
5: Στο Προστασίας.
4: Όχι, στην αστυνομία.
5: Αστυνομία, ναι.
4: Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σερτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν. Εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
5: 2-3 μέρες το είχε σερτάρει.
4: Βεβαίως.
5: Γιατί.
4: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
1: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι, του λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν ξέρω γιατί.
0: Να, έχουμε. Ναι, τώρα. Υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Ναι, αλλά τα έριξε.
0: Ναι.
1: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
3: Δηλαδή
2: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
3: 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Τους πήρε αμέσως από τη Ρόδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν?
0: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει: εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο, γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
1: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
0: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Το Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία: εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα εκεί πέρα? Δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα. Φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
6: Και κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κερατά.
0: Α, πολύ καλό.
1: Τους φωτογραφίζει.
0: Βρε κερατά.
1: Θες να πεις κάτι? Γιατί θα πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ωραία.
0: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pleasure bites, τι είναι αυτό ρε παιδιά, και multi-pack chips με αλάτι και πάπικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλε, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνς και άλλη μαξιρών καρπών.
1: Μακαρόνς, πεθαίνω.
0: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, Μουσταφά.
1: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
2: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
1: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
2: Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση με τα μεταγραφικά και το μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολάνιο με το αγαπημένο αυτό άσμα, το Αχ Μουσταφά, Αχ Μουσταφά. Έλα Μουσταφά.
1: Το δέχομαι, απλά να πω ότι 5 χρόνια ήταν η θητεία του Φαλ στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη τριάδα σέντερ στην Ευρώπη διαμορφώθηκε χωρίς αυτόν. Αυτό σα σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αν είναι καλή ελληνοποίηση τώρα. Αλλά α μην.
2: Τον κάνατε, ρε παιδί μου. Τον κάνατε, Έλληνα. Τι να είναι Ελληνόπουλο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώ.
1: Α μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά.
3: Έλα,
1: πάω στην
3: έλα Παναγιώτη, πάμε στην κίνηση. Μην μα σα πάμε.
1: Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα δύο ρεύματα τη Ορφαίο στο Εγάλεο από την οδό Νεότητο μέχρι την Αγία Άνη για προληπτικού λόγου, καθώ η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών έχει σβήσει. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κηφισού μετά το ύψος Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ωστόσο τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη όλη η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Πατησίων και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Με τεμποδιό διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί επικρατεί και ικανοποίηση για την. Για Μουσταφά, τα είπαμε πριν. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Αμαλία, ήρθε σήμερα το πρωί.
3: Ναι.
2: Στις 7.
3: Ναι.
2: Έρχεται μέσα στο γραφείο σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Αποκλείεται.
2: Είχε ένα ύφος, ξέρεις. Ήταν λίγο έτσι στεναχωρημένο το παλικάρι μου, ο Παναγιώτης Μολάνιο. Δεν ξέρω.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης είναι
2: πήραξε,
3: και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας. Βήκε
2: 7 η ώρα το μουτράκι του εκεί πέρα είχε μια στεναχώρια. Αχ βρε Παναγιώτη.
4: Αχ Μουσταφά, αχ Μουσταφά.
2: Εσύ του άναψες φωτιά, Μουσταφά.
3: Λέτε για τον Μουσταφά, αλλά για τον Άρη που πήρε τον Cambridge δεν είπατε τίποτα.
2: Καλά, τον Cambridge πήρε.
3: Ναι, λέει αυτός ο Καναδός Σέντερ, λέει, κατέκτησε την Euroleague το 2024 με τη Φενέρ.
2: Ναι.
3: Και είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Είναι. Και μπράβο του.
3: Γιατί δεν λέτε λοιπόν γι' αυτό.
2: Ναι, να το πούμε.
3: Α, όχι, λέω τώρα, λέω. Γιατί εδώ διαβάζω στα αθλητικά, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Τεράστια κίνηση για τον Άρη. Άρα κάποιο καλό παίκτη είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
2: Καλό παίκτη είναι. Έχει παίξει παλιότερα και αυτό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω που έχει παίξει ή δεν έχει παίξει. Εγώ λέω ότι έχει.
1: Με Σπανούλη, συμπαίκτη ήταν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μας παρέσυρε ο Μουσταφά, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θηρίο. Μας πήρε παραμάζωμα.
3: Έλα, τελείωνε τώρα όμως.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η κυρία Μαλία Κάτζου, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί το λέω υπάρχει θέμα? Με την πιστοποίηση των ασανσέρ. Όχι την αναβαθμίσή τους και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ενώ την πιστοποίηση, που είναι η σελίδα που υπάρχει στο. Μια πλατφόρμα που το έχει, υπάρχει στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης και γίνεται με κωδικούς του TaxNet και κάνεις τη διαδικασία για να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και αυτό θα δημιουργήσει θέμα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα που ξεκινάνε από 500 ευρώ. Να πω όμως ότι η συγκεκριμένη υποχρέωσή μας, όσοι έχουμε ασανσέρ, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί πάρα πολλοί έχουν δημιουργηθεί θέματα και σε πολυκατοικίες, γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο για τα παλιά ασανσέρ που θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Τώρα πρέπει απλά να το πιστοποιήσεις, να ξέρει το κράτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πόσα ασανσέρ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχουν μπει πολύ στην πλατφόρμα. Δεν έχουν κάνει την πιστοποίηση και λύγει η προθεσμία 30 Ιουνίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την επτάμηνη παράταση, δεν προτίθεται το Υπουργείο να δώσει νέα παράταση. Δεν το λέω και σίγουρα, αλλά αυτό διαφαίνεται. Άρα, όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία να πιστοποιήσετε το ανελκυστήρα σας, πρέπει να το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου. Διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα από μετά. Ξαναλέω, δεν αφορά την αναβάθμιση, αφορά την πιστοποίηση. Άρα, είναι καταγραφή και πιστοποίηση ανελκυστήρων. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή. Έτσι, έχει δοθεί μια παράταση 7 μηνών. 30 Ιουνίου λίγη παράταση. Μετά θα γίνουν έλεγχοι και θα πέσουν πρόστιμα. Το λέω γιατί να είμαστε κι εμείς. Έτσι, να είμαστε εμείς τυπικοί. Δεν πρέπει να ξέρει το Υπουργείο ότι, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες και πόσοι είναι. Και τα πρόστιμα είναι βαριά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες. Δημόσιους, ξέρεις, ότι είναι νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, εφορίες. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον ανελκυστήρα. Άρα μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
1: Τέλος η αγωνία για, έτσι, για τα παιδιά
0: μας. Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι θα γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Real FM.

0: εκεί που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Που σε εξυπηρετεί σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φάλπ, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ από την Αγγελική, το έχει στείλει. Αν δεν είναι όμως, λέει, κάποιος από αυτούς κερατάς, δέχεται να απολογηθεί? Αυτό δεν διευκρινίζει.
2: Δεν διευκρινίζει, όχι, δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν μπορώ.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχουμε μπλέξει εδώ με τον κερατά. Δεν μα το λέει και ο Ζήκο. Κερατά που το λέγε, το θυμάσαι. Που το λέγε ο Ζήκο. Εγώ μπορώ να σταματήσω.
2: Σταμάτα, βρε, πανά θεμάσαι.
1: Έλα, βρε, κερατά, και θα πληρώσει εσύ για όλε τι αμαρτίε.
0: Αχ, τέλο πάντων.
2: Αχ, κερατά.
0: Αχ. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, τα είπαμε λοιπόν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε και τις δικές του εξηγήσεις που έδωσε χθες με τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Επιμένει στο γεγονός ότι είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, εμείς τη δώσαμε την έγκριση, αλλά υπό όρους. Οι οποίοι οι όροι παραβιάστηκαν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την βελγική δικαιοσύνη. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα δεν είναι από τη βελγική
2: ακριβώς,
0: δικαιοσύνη.
2: Είναι
0: από ένα αστυνομικό τμήμα.
2: Αλλά από το Βέλγιο λένε.
0: Εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Τέλος πάντων, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και όπως ακούσαμε, όταν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη αυτού του σκανδάλου του Qatar Gate, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο Πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά που συμβαίνουν, τι πράγματα είναι αυτά. Έλα,
2: έλα,
0: δύο,
2: πάμε.
0: Άφησε κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη, σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη. Μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
2: Έχουν καταρρεύσει σαν χαρτινή πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, πρέπει να είναι σοκαριστικά.
0: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του. Χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα λέει βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και τρία άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
2: Ναι, έχει και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα. Αυτό λέω.
0: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά. Γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτοί. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. Και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
2: Τι ήταν αυτό, τώρα τι να σου πω, ένας ηλικιωμένος 90 ετών.
0: Ένας 90χρονος.
2: Ναι, είχε πάρει κάποια λουλούδια και είχε και ένα μαχαίρι και έκοβε βόλτες στο διάδρομο. Ήθελα να πάει να δει την κυρία Κοντού.
0: Πήγε εκεί πέρα με ένα κουτί, υποτίθεται με γλυκά και με μία γλάστρα. Και δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο άνθρωπος της ασφάλειας του νοσοκομείου, ευτυχώς, προφανώς κάτι περίεργο είδε, άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφθεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
2: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκεί νοσηλευτές, τον θεώρησαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι. Τι να σου πω τώρα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
0: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει. Το θέλει ο οργανισμός της.
3: Και ο παππούς!
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει. Είναι 90χρονος τώρα με μαχαίρι. Ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα. Ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
2: Παππούδες τελευταία έχουν, είναι λίγο ζωηρούλιδες.
0: Είναι σε δράση.
2: Είναι σε δράση, έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτία με 3-0.
2: Μάλιστα.
0: Και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει στην επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Και μια και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια, που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα.
2: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
0: Είχε αποσυρθεί. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην Εθνική Ομάδα.
2: Και στο εξωτερικό, ε.
0: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούρια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέγει κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπεται καλοκαίρι καυτό, ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίλη, πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
4: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Α, το είπε ο κύριος.
2: Βρε παιδί μου, έχεις λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα
0: δεν
2: κερατά.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
5: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω του κερατά.
2: Αυτό βρήκε το ανάθεμα.
0: Κερατά.
2: Το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρει.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ, ένα touch και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο, αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters.
2: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή City στη Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο enderred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι είναι, και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Όταν κάτι είναι σωστό και θετικό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση, ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση. Κυριότερο όμως είναι και αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
0: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού.
2: Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
0: Για κάποιες.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο, ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχαίωμα, και έπλη τα φαντς, έτσι. Που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Πώς να σου πω, δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει άνθρωπο 400. Καταγγέλθηκε η σήμανση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπορούσαν να δώσω καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις, μπαίνεις στο νόμο Κατσέλη, το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φάντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ,
0: πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
2: Έτσι.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
3: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
6: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
7: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειολήπτων μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
6: Ο Σπυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
7: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
2: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νομισματοκοπείο.
0: Εμένα αυτό μου θύμισε τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Εντάξει, ναι. Ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Για ακριβώς, τον διαγωνισμό που υπάρχει.
2: Ακριβώς επειδή πιέζεται το Πασόκ. Ακριβώς, λόγω της επανεμβάσεως.
0: Για τη δεύτερη θέση και ακριβώς όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
7: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί? Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους. Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services. Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει ρύθμιση για όλους.
6: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.

0: Στην πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version, τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ μου Σταφά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Είναι άδικο όμως.
0: Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές, κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο
0: τίσιο. Ναι, τώρα... κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά
0: το
1: είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένο με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Στην κίνηση στου δρόμου, το κόκκινο είναι η κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Θηβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9 και 25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχος Κηφισός.
1: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, εγώ διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Γκλέτησε το τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά που έχουν σήμερα οι ακροατές. Τους άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε ο κ. Σαβραμόπουλος, έτσι. Εντάξει. Παναγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
0: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε και τα λέει ωραία.
0: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο παιδί με επίπεδο.
0: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
0: και με
2: όλα. Έτσι,
0: και
2: κάνεις bullying.
0: Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά, τι να κάνουμε, έχει πολλά προτερήμα, έχει και ένα Ελλάδα, τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines, που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση, αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI pop-up από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Τι λες παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Φεύγω για Dubai, θυμάσαι πολύ και το τραγούδι. Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων όμως.
3: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς μήπως να το εξετάσουμε. Αν δεν είναι κάποιος δηλαδή κερατούκλης.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Η Ολλανδία έχει συμμετάσχει 3 φορές σε τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά δεν κατάφερε καμία από αυτές να το κατακτήσει. Η πρώτη ήταν το 1974 στο Μουντιάλ που είχε γίνει στη Δυτική Γερμανία και ιτήθηκε με 2-1 από τη διοργανωτρία χώρα. 4 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα της Αργεντινής, όπου πήρε μέρος για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό, έχασε και πάλι με 3-1 από την επίσης διοργανώτρια Αργεντινή. Και τρίτη φορά ήταν το 2010 στη Νότια Αφρική, χάνοντας τον τελικό με 1-0. Από την Ισπανία. Οι Οράνιε έχουν συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ 20 φορές από τις 23 που έχει διοργανωθεί.
6: υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptop.
11: Το FM στους 103,3.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
16: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
15: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
17: Ψάχνω το air conditioner, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις,

0: κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
1: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Real FM.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνιοι.
3: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους, αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
5: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
0: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
6: Σφάλμα του καπετάνιου, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
7: Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, είναι η ημέρα του θαλασσοπόρου. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας που θαλασσοδέρνονται.
8: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας.
7: Τους θαλασσοπόρους.
8: Και έχουμε αρκετούς.
7: Καπεταναίους.
8: Ποιοι είναι οι καπεταναίοι?
7: Ακούσαμε εδώ.
8: Α, όχι, εγώ λέω αυτοί που δουλεύουν πραγματικά στη θάλασσα.
7: Αλλά στους πραγματικούς ναυτικούς μας, την αγάπη μας και τις καλύτερες ευχές μας. Καλές θάλασσες να έχετε. Αλλά όπως άκουσες, δεν
8: έχουμε
7: είναι πολύ
8: πολλούς καπεταναίοι, παιδί μου. Είναι, υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπεταναίοι. Ουρά. Ουρά. Έτσι μας το βαγελάει.
7: Είναι και η γκριμάτσα που κάνει.
8: Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση. Πολύ, πολύ θετική.
7: Πες και κάτι ευχάριστο, βρε
8: Μαλία. Ιατρικό, λέει, επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα. Από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
7: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
8: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών δικτυακών γραμμών οπτικών ινών που εξασφάλισαν άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής βεβαίως ήταν πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε, που είναι Έλληνας ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Ο καθηγητής μάλιστα προέβλεψε ότι οι επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται συχνότερες στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα υποστηρίζουν πλέον πλήρως τις ρομποτικές χειρουργικές εφαρμογές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον Έλληνα γιατρό. Είναι δυνατόν, το διάβασα και δεν το πίστευα.
7: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ.
8: Ναι,
7: εξαιρετική είδηση.
8: Ναι, εξαιρετική και είδες οι γιατροί μας, οι Έλληνες γιατροί. Πραγματικά το επίπεδο τους είναι τόσο υψηλό.
7: Και η τεχνολογία πλέον πόσο μπορεί να βοηθήσει.
8: Βεβαίως, η ρομποτική ιατρική κτλ. Από την Κίνα στην Αθήνα, λοιπόν, ασθενή χειρουργήθηκε για ασθενής με καρκίνο του προστάτη.
7: Καλημέρα, Νούλη, να είσαι καλά, την αγάπη μας, να έχεις ένα όμορφο τρίμερο. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά,

0: Θεωρητικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει, καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. ΔΕΗ Fiber Internet με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν είχαμε την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα θέματα για τα κόκκινα δάνεια αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας, της στήριξης της κοινωνίας και άφησε αιχμές για τον τρόπο που ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κάποιες παροχές τις οποίες τις χαρακτήρισε ακοστολόγητες.
1: Προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
2: Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα και όλα αυτά. Ξέρεις, ο ένας λέει θα δωρεάν όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλος λέει, το Πασόκ δηλαδή, αυτό το λέει η Ελλάδα, το Πασόκ λέει μέχρι 24, θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, θα επαναφέρουμε αυτό. Όλα αυτά όμως σου λέει ο Μητσοτάκης πόσο στοιχίζουν, πόσο κοστολογούνται, τα έχουμε κοστολογήσει. Γιατί η κοστολόγηση είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν είχαμε πει ότι όλα θα κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων από το λογιστήριο.
0: Θα περάσουν κράτος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει όλα τα κόμματα πριν από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
2: Εγώ δεν υπάρχει θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
0: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. Και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζι Αχαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσι, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
0: Γιατί αναφέρεται στη μεταγραφολογία? Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο.
2: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει μια μεταγραφή 24 ώρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στου τομεάρχε στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο και ο Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά το πάω.
0: Καλά, είναι χώροι ρε παιδί μου που είναι
2: όμορφοι.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα κοίτα, το τώρα Πασόκ όμως με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία.
2: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδαμε πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι στενή του ίδιου, είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν να, κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό, με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει: εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο. Άρα, τι λέει και ο ίδιος, καινούρια πρόσωπα. Και πραγματικά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούρια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια. Να, τώρα μου λέει κάποιος τον κύριο Θωμά Μόσχο. Ναι. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Από το μέρα 25 λέει. Και. Εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, θα το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ. Συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
0: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ακολούθησε και ο πρώην πτέραρχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
4: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος και δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
0: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
2: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δίνει κάτι, δεν δείχνει. Κάτι και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που, για να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, και στηρίζοντας τη θέση του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τα εθνικά. Ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα εθνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο, έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
5: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιάρντι!
9: τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι?
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη. Και μέχρι τώρα χαούς. Η επίσημη ναι. τουλάχιστον ναι. ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θυμάτα.
1: Τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιώσιφ, ναι. είναι οι πολυκατοικίες. Έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ναι. 7,2 και ναι. 7,5
1: Ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ
1: πολύ
0: στον
1: καλά
0: Ερντογάν.
1: Λόγια, θερμά, ναι, και δεν μου άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκι στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό, είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ναι. ο Ερντογάν, και ναι. δεν το έκανε, λέει,
1: για
0: επειδή
1: μένα.
0: Του το ζήτησα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35, πιθανό να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει. Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτά είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου ναι. στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, όπου θα βρεθεί και ο Τραμπ. Ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού ναι. νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι. Δεν πληρούν.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε πάνε σε μια σύσφιξη των σχέσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και άλλο ένα θέμα, Αμαλία μου, το οποίο το συζητήσαμε χθες,
1: ναι.
0: μια είδηση για έναν 25χρονο επιδειξία mm-hmm. στη Λεωφόρο Συγκρού,
1: ναι.
0: ο οποίος τι έκανε. Την έστεινε εκεί στις διαβάσεις που υπάρχουν για τους πεζούς. Αυτές τις υπόγειες
1: ναι, ναι,
0: που περνάς από τη μία πλευρά
1: εγώ,
0: της Συγκρού στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτός το είχε κάνει στέκι λοιπόν εκεί και όταν έβλεπε καμιά γυναίκα που του άρεσε, της έκανε επίθεση.
1: Ναι.
0: Τη θόπευε, έκανε άσεμνες χειρονομίες.
1: Και ήταν πρωινές ώρες μεσημεριανές.
0: Ναι, και πρωί, μεσημέρι, απόγευμα δεν είχε προβλήματα.
1: Όχι, δεν ήταν πολύ βραδινές ώρες, αυτό εννοώ.
0: Προχθές λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έκανε επίθεση σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές. Είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται,
0: βρίσκεται
1: ακόμα
0: παράνομα.
1: Στη χώρα μας.
0: Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε.
0: Πολύ απλά επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει
0: όμως. Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει
1: ναι,
0: μια
1: βέβαια.
0: Γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: για να κατατάξεις την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζει. Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
10: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
12: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473.
13: Bungalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Η Βραζιλία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Ελβετία και ο Καναδάς προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2 και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Έχει ενθουσιάσει το τραγούδι της εισαγωγής. Είσαι σε φόρμα, βλέπω, Γιάννη Βασιλόπουλε. Και έχεις εντρυφήσει ιδιαιτέρως στο ιστορικό σου αρχείο. Τελευταίες επιτυχίες. Είχα καιρό να το ακούσω το τραγούδι και δεχόμαστε θετικά σχόλια. Πολύ θετικά. I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy. Ψάχνει, λέει, τι δώρο θα του πάει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει από το πρωί. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ο Ντόναλτ ψάχνει τι δώρο θα πάει στον Ταγίπ τώρα εν όψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Είναι προβληματισμένος να του δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα που φτιάχνει η τουρκική βιομηχανία, να του δώσει τα F-35 που του τα έχει στερήσει και τον έχει στενοχωρήσει. Πάντως φαίνεται ότι δέχεται εισηγήσεις, ιδίως από τον αντιπρόεδρο, λένε οι πληροφορίες, να κάνει κίνηση, να κάνει δυνατή κίνηση. Έχει ήδη προβεί σε δηλώσεις για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία στρατιωτικά για το ΝΑΤΟ. Και λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για το τι ακριβώς θα φέρει μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ επισκεπτόμενος στην Τουρκία. Μάλιστα άκουγα το πρωί ότι υπάρχει στην Ομογένεια στενοχώρια, για να μην πω, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη θυμός, γιατί οι Έλληνες που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρόεδρου Τραμπ δεν έχουν αντιδράσει επαρκώς σε αυτά τα σχέδια. Και ίσως θα πρέπει να κινητοποιηθεί η ελληνική ομογένεια, το ελληνικό λόμπι που είναι δυνατό στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με την υποστήριξη, την κεντρική υποστήριξη των Αθηνών, για να μην βρεθούμε μπροστά σε καμιά πολύ δυσάρεστη έκπληξη τις επόμενες μέρες.

Τώρα, την Κυριακή διαβάσατε το ρεπορτάζ στη Real News για την επιδίωξη του Υπουργείου Ανάπτυξης να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, εντός εισαγωγικών βάλτε το συμφωνία κυρίων, με τα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για να συγκρατηθούν οι τιμές ή για να μαζευτούν εκεί που έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ κάναμε την πρόβλεψη πως η όποια συμφωνία θα εφαρμοστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διαβάζω σήμερα ότι η πρώτη κίνηση, το διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αυτή τη Δευτέρα, ότι το Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια και θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί αυτό που είχε αποκαλύψει την Κυριακή η Real News, η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριών. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γράφει η Καθημερινή, εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητος για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν καθημερινά από αυτή την εκπομπή, λέμε ότι το κεντρικό θέμα, το θέμα πάνω στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές, είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα των αυξήσεων στο ράφι του σούπερ μάρκετ, το θέμα των αυξήσεων στην αντλία του βενζινάδικου, το θέμα των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση και κάνουν προσπάθειες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι θα γίνει αυτή η προσπάθεια, ότι θα επιδιωχθεί δηλαδή να υπάρξει μια σχετική αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Το τι αποτελέσματα θα έχει, θα είμαστε εδώ για να το δούμε και να το κρίνουμε. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Οι αμερικανικοί κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο δώρο προς τον Ερντογάν. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το 5ης υποτίθεται, λέω, γενιάς τουρκικό μαχητικό Καάν θα εξοπλιστεί με αμερικανικούς κινητήρες. Το πρόβλημα των Τούρκων μέχρι τώρα ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν κινητήρες και φαίνεται ότι στο πρόβλημα αυτό θα δώσει λύση ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Κατά τα άλλα, η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε λάθος αρνούμενος να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, πράγμα που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος, προφανώς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «εγώ δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά». Αυτή η φιλοσοφία που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει στο μυαλό και στη σκέψη αρκετών πολιτικών της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης εποχής, και είναι προφανές ότι δεν είναι πια καθόλου αποτελεσματική. Καθόλου

Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θέλω μετά τις 10:35, 10:40 να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, πρόεδρο της The Newtons Laboratory, καθώς υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους, που νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε, αξίζει να τα αναλύσουμε. Όπως επίσης υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τη δράση των νέων πολιτικών κομμάτων. Για παράδειγμα, στο κόμμα Καριστιανού έχει ξεσπάσει εσωτερική κόντρα. Έφυγαν δύο κορυφαία στελέχη, Κοκοτσάκης και Παπανικολάου, και άφησαν βαρύτατες αιχμές κατά της κυρίας Καριστιανού, η οποία απάντησε ότι κάποιοι επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους για να την κλίξουν. Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε νέα στελέχη, δεν υπάρχει κανένας από τις παλαιές κυβερνήσεις του, με εξαίρεση τον συντονιστή. Τον κύριο Κώστα Γαυρόγλου, τον πάλε ποτέ Υπουργό Παιδείας των κυβερνήσεων Τσίπρα. Με εξαίρεση τον Κώστα Γαυρόγλου, τον καθηγητή, δεν υπάρχει άλλο στέλεχος από τις κυβερνήσεις Τσίπρα. Όλοι όσοι πήραν τις ευθύνες συγκεκριμένων τομέων είναι στελέχοι χωρίς προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία. Προφανώς στο πλαίσιο της προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανίσει ένα ανανεωμένο πολιτικό σχήμα διαφορετικό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαϊλώνεται πλέον δημοσκοπικά, μιλάμε για την πλήρη εξαϊλωσή του, και προφανώς με τόσο χαμηλά ποσοστά, όταν καταγράφει κάτω από τη μονάδα ποσοστά, δεν έχει και κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να τους καλέσει κοντά του. Για να μην πω την έκφραση που κυκλοφορεί στο πολιτικό παρασκήνιο, να τους μαζέψει.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Το ποντίκι έχει τίτλο «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα εντός εισαγωγικών στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, το οποίο πρέπει να πω ότι πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα, γράφει Τσίπρας 2.0, 2.0. Ακόμη, κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών, ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν, Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια, οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Και έχει και ένα πολύ έξυπνο σκίτσο στην πρώτη σελίδα το ποντίκι. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει πρώτο θέμα. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Ακόμη, πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει, λέει η Καθημερινή, τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι από 4 κλάδους, έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και... πάντα από το ριζοσπάστη, βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται, γράφει η Κόντρα, η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ακόμη δοκιμάζεται εκ νέου, λέει η Κόντρα, η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Και κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξυφαράς. Τέλος, από την Κόντρα διαβάζω, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερο, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ακόμη από τα νέα, σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Και κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καάν. Τέλος, κόμμα Καριστιανού, πάντα από τα νέα, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται, γράφει η Δημοκρατία, από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική.
Φτηνό σοου πλεύρη, λέει η Δημοκρατία, με την απέλαση ενός Μπαγκλαντεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο. Ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Ακόμη από τη Δημοκρατία, παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη Παπανικολάου, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους, απάντησε η πρόεδρος. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο, λέει η Δημοκρατία, μετά τον Σάλο, τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η απογευματινή, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θά των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω Τάκης Γκόνιας, θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο. Ο απόλυτος ευνηδιασμός από τέλεια αφήνει το εθνόσημο. Και παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας.

0: Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45άρια του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και τέλος!
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του ΕΟΡ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα όπως πάντα η Πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε γρήγορα πίσω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, καμία ελπίδα, ηχηρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Και Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, γράφει η Εστία. Ακόμη από την Εστία διαβάζω «Αποστάσεις Μαρινάκη» για τον κύριο Αβραμόπουλο. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και σέρβισερς δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Ακόμη, δημοσκόπηση Real Polls, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη», αναφέρεται στην κυρία Κοβέση, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, γράφει το μανιφέστο, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της, ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρώ εισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ακόμη, Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος μιλάει στο μανιφέστο, η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ, δηλώνει ο διακεκριμένος ποινικολόγος στο μανιφέστο. Η Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ακόμη από την Political διαβάζω, Πιερακάκης στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, το μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από την πρώτη σελίδα της σημερινής Political. Η Ελεύθερη Ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Αυλών. Είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Ηχηρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των Ντεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπα-Νικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για την Δημοκρατία.

0: αιτία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα, που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα. Και η ναυτεμπορική μίδα, βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου οι δηλώσεις των επιφανειών, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ακόμη, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, λέει η ναυτεμπορική, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας και ΑΔΕ, ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Και αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες τις κινέζικες, Temu κλπ. Για το θέμα αυτό έχει αυτή την ώρα το enikos.gr ένα μεγάλο και αναλυτικό, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι θα πληρώνουμε παραπάνω από 1η Ιουλίου στα δέματα που έρχονται από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μπείτε να το διαβάσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Ζωντός στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
13: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
14: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
18: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
19: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο του οποίου την γνώμη και την ανάλυση εκτιμώ ιδιαίτερα, με τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Κύριε Ζοντέ, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Έχουμε μία εικόνα πλέον από αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα έχουμε πάθει overdose από τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάθε μέρα μία ή δύο δημοσκοπήσεις. Με τελευταία αυτή της Real Polls, η οποία μάλιστα εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστά μεγαλύτερα από όλες τις προηγούμενες και με τη μικρότερη μέχρι τώρα διαφορά που έχει καταγραφεί από το 2016, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, 7,6 αν δεν απατώμε. Επίσης εμφανίζεται μια κάμψη στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, η οποία είδε χθες να αποχωρούν και δύο σημαντικά στελέχη από την ελπίδα για τη δημοκρατία. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στην πορεία προς τις εκλογές και τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που θα κρίνει τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα?
7: Κύριε Χατζη Νικολάου, επιτρέψτε μου να βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα, να μην αναφερθώ σε μία δημοσκόπηση, αλλά να βγάλω ένα γενικότερο συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις, προφανώς όλες, από το κλίμα δηλαδή που βλέπουμε. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου η ψήφος του πολίτη δεν μπορεί να διαμορφώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι δεδομένα τα πράγματα. Και αυτό είναι μια εικόνα που έρχεται από όλες τις έρευνες. Δηλαδή, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που κυριαρχεί, αλλά όχι ισχυρά ώστε να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια αντιπολίτευση η οποία ανεβαίνει, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, τα νούμερά της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει την εξουσία. Και έχουμε και την εμφάνιση κάποιων νέων σχηματισμών, όπως της κυρίας Καριστιανού και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, που όμως είναι μικρό στην παρούσα συγκυρία, που είναι οργή και θυμός. Απλά υπενθυμίζω ότι στις έρευνες που βλέπουμε, η οργή και ο θυμός είναι σε μονοψήφια νούμερα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχει αλλάξει ο ρόλος της ψήφου των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες, από τη μεταπολίτευση, όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ψήφιζε είτε για να στηρίξει μια κυβέρνηση, είτε για να αλλάξει μια κυβέρνηση. Που του άρεσε ή δεν του άρεσε. Σήμερα πλέον έχουμε μια ψήφο των πολιτών που έχει τη λογική του ανήκει, δηλαδή επιλέγουν κόμματα που είναι κοντά στις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο που κινούσαν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα στην κοινωνία αλλαγής, αλλά και ένα κλίμα θριάβου ότι παραμένουν τα ίδια τα πράγματα. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης του πολιτικού συστήματος, που ενώ η κοινωνία περιμένει από την πολιτική απαντήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν του δίνει τις απαντήσεις που θα περιμένει ο κόσμος, με αποτέλεσμα η αποχή να παραμένει σε υψηλά νούμερα, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί πολιτικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία της, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν συνολικά, αλλά όχι να διεκδικούν την εξουσία και να είναι απλή για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Επομένως, θα λέγατε ότι οδεύουμε προς μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, ότι οδεύουμε σε μια περίοδο πολιτικών συνεργασιών αναγκαστικά?
7: Κοιτάξτε, η έννοια της πολιτικής συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει κουλτούρα στα κόμματα τα ελληνικά, δυστυχώς, ή τέτοιας λογικής.
0: Ναι, ζήσαμε κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Όπως...
7: σε πολύ ειδικές συνθήκες, ναι, βέβαια, και κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών, θα έλεγα, που κινδύνευε η χώρα. Δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάνανε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Για μένα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προοπτική, γιατί αυτό που περιγράφω, προφανώς εκτιμώ ότι δύσκολα θα αλλάξει προς τις εκλογές. Δηλαδή, θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Όποτε και να τις επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τις κάνει, είτε το φθινόπωρο, είτε στην άνοιξη του 27, που επιμένει πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ, και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30%, και αυτό θα είναι το σημείο κίνησής της για την προεκλογική περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα κινηθούν αυτή, τα υπόλοιπα κόμματα εννοώ του κυρία Καρισιανού, το Πασό κτλ. Θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου χαμηλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, τις οποίες προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης που θα οδηγηθούμε.
0: Θεωρείτε,
7: αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε πιθανότερο να στηθούν ξανά κάλπες παρά να υπάρξει κάποια συνεργασία του πρώτου κόμματος?
7: Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μάλλον δεδομένη, έχοντας την εικόνα που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Δεν, προσέξτε, δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση. Έτσι.
0: Εκεί μπορεί να δούμε, κύριε Ζοντέ, να επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, του Χάρη Δούκα. Δηλαδή η πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
7: Κοιτάξτε εδώ, η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πιστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπήρωση ενός χώρου. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
0: έφυγε με σχεδόν 18%.
7: Ναι,
0: 17,8%.
7: 17,8 πήρε στις δεύτερες.
0: Στις δεύτερες.
7: Κάτι, μπράβο,
0: στις 20 πρώτες.
7: Είχε πάρει 20. Είχε πάρει 20% στις πρώτες. Άρα ξανασυσπηρώνει ένα ποσοστό που περίπου το είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το πολιτικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει. Άρα οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο είναι δεδομένες. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτές που είπε ο κ. Ζούκας ή κάποιες άλλες, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος και θα βρεθούν μπροστά σε εξελίξεις, τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις?
7: Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, γιατί το μετράνε οι ερευνητές και το σχέδιο του δημοσιοποιούν, πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει, πολιτικά χτυπάει ενώ, τα κόμματα της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Βελόπουλου, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά πολύ λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Και τώρα φεύγουν από αυτά τα κόμματα και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, όπως ένα πιθανό κόμμα του κ. Σαμαρά. Άρα στα σημερινά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κ. Σαμαρά. Θα έχει όμως τον πολιτικό διάλογο, προσέξτε το αυτό, γιατί έχει σημασία. Θα έχει τον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κ. Σαμαρά και των στελεχών του που θα τον ακολουθήσουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονη, ας το πω έτσι, φόρτισης σε σχέση με τα άλλα κόμματα, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο. Έτσι.
0: Ναι, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας σε μια επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όρο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης.
7: Να
0: το ακούτε νομίζω αυτό το σενάριο?
7: Απολύτως, ναι. Το ακούω και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στο χώρο δεξιά της της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο χώρο του κ. Σαμάρα, στο χώρο του κ. Βελόπουλου κτλ. Εικάζω ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαράς να θέτει, με την έννοια ότι η διαφωνία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο η σύγκρουσή τους, άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Σαμαράς.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρείται πιθανότερο να κάνει το κόμμα ή όχι?
7: Πολύ δύσκολο να το
0: πει. Δύσκολο να το πει κανείς.
7: Ναι, ναι. Νομίζω ότι η προετοιμασία και η κινήση.
0: Θα παίξουν ρόλο πάντως, φαντάζομαι, τα στοιχεία που θα δεις στις δημοσκοπήσεις.
7: Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Ελπίζει ο ίδιος ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά σε διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις πολιτικές του τοποθετήσεις στις δημόσιες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης στις δημοσκοπήσεις, όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει. Νομίζω ότι την απόφαση πρέπει να την πάρει με το πολιτικό, θα την πάρει με το πολιτικό του αίσθητο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
10: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε για αθλητική ενημέρωση. Πάμε.
21: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την The Win. Η εθελοντική ομάδα της The Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της The Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του διεθνούς μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
22: Καλή σας ημέρα. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται στους 32 από τους 3 πρώτους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική. Τον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 άνετα την Τσεχία. Η Τσεχία πολύ κακή εμφάνιση. Η Νότια Αφρική 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό 9, το απόλυτο δηλαδή, έχει 3 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια. Η Νότια Αφρική προκρίνεται ως δεύτερη με 4, Νότια Κορέα 3. Τσεχία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά, η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Εδώ Ελβετία 7 βαθμούς, Καναδάς 4, Βοσνία 4, Κατάρ 1 βαθμός. Ελβετία προκρίνεται μαζί με τον Καναδά και προκρίνεται και η τρίτη Βοσνία ως μία από τις καλύτερες τρίτες των 8 καλύτερες τρίτες. Θα είναι από τους 12 ομίλους. Τρίτος όμιλος η Βραζιλία κορυφαίο με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ, 2 γκολ και ένα γκολοκούνια. Κέρδισε 3-0 την Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο. Έγινε αλλαγή στο 76 λεπτό. Πέρασε το Μαρόκο 4-2 την πολύ μαχητική Αϊτή. Η Βραζιλία 7 βαθμούς. Το Μαρόκο 7 προκρίνονται απευθείας. Η Σκωτία 3 περιμένει να δει αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες. Και η Αϊτή χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Να σας πω ακόμα ότι απόψε 11 η ώρα Εκουαδόρ Γερμανία. Κουρασάου αχτήρι φαντοστού. Τις 2 η Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία, Ολλανδία και 5 η ώρα το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στα δικά μας όπου στο μπάσκετ έχουμε τον Μουσταφά Φαλ να μετακομίζει στον Παναθηναϊκό. Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο για 2-1 χρόνια τους Πράσινους και 7 και 5 αρχίζει σήμερα το Ράλι Ακρόπολης, το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης με την υπερειδική που θα εξελιχθεί το ελληνικό Sports Park. Μέχρι την Κυριακή ο αγώνας θα τερματίσει ο τερματισμός στο Λουτράκι. 57 πληρώματα. Είναι ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο ράλι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενόπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενόπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
24: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
25: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
24: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας που είχε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
27: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
28: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
29: Η ώρα είναι 11.
30: Λατό FM στους 103,3.
31: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
32: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση, δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
33: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
34: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
35: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
36: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
37: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
38: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: και αποφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Βαλένθια για δεύτερη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Ισπανικό Πρωτάθλημα μπάσκετ στον τέταρτο τελικό. Κέρδισε εκτός έδρας με 104-84 την Μπαρτσελόνα και με 3-1 στις νίκες έφτασε στον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε, λέει, μια δήλωση διευκρινιστική ότι με τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελείς. Μιλούσε, λέει, για αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι, χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία.
1: Α,
0: είπε
1: και...
0: ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Δεν έχει σημασία που είναι άκυρο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, ο Βέλγος αστυνομικός του τμήματος εκεί, σε ένα γκαντόνι, πώς τα λένε αυτά εκεί στο Βελγίο, είπε ότι να στείλουμε μια κλήση στον Αβραμόπουλο.
0: Μόνος του.
1: Μα...
0: Μόνος του. Χωρίς να έχει συνεννοηθεί με την δικαιοσύνη.
1: Προφανώς από την εισαγγελική παραγγελία το στείλε.
0: Μα προφανώς. δεν έχει δικαίωμα ο αστυνομικός να στείλει χωρίς προηγούμενη οδηγία από την εισαγγελία.
1: Μα γι' αυτό υπήρξε και το άδειασμα στα δύο επίμαχα σημεία της παρέμβασής του στα μίντια.
0: Από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Από τον Μαξίμου.
0: Ναι,
1: το ένα ήταν για...
0: Από τον εκπρόσωπο.
1: Το ένα ήταν για το εκλήθη και δεν έδωσε εξηγήσεις. Μπορεί να φοβήθηκε να μην του συμβεί κανένα πρόπτο. Το καταλαβαίνω, αλλά δώσε, αδερφέ, εξή. Δεύτερο, το κερατά δεν πάει γενικώς, δεν μιλάς έτσι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση.
0: Μπορεί αν είχε πάει να μην υπήρχε η εξέλιξη αυτή. Μπορεί αν είχε πάει τότε να δώσει εξηγήσεις, να μην υπήρχε αυτή η εξέλιξη με το ένταλμα.
1: Και επίσης μετά.
0: Εικάζω.
1: Ναι, και μετά, σωστό. Και μετά, από την εμπειρία που έχει, τι θα πρέπει να πει, εγώ θα αποφασίσω αν θα είμαι υποψήφιο κτλ. Κάτσε, ρε φίλε. Άντε να πούμε να συναποφασίσετε με το Μητσοτάκη αν θες. Αν δεν θες, αποφάσισε μόνος σου. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλω να σκάνω δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά παραστώσει εμείς σχολιάσαμε και ίσως είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε νωρίς.
0: Εσύ ήσουν ο πρώτος και εγώ συμφώνησα.
1: Ναι,
0: ότι η φράση αυτή δεν ήταν. Δεν ήταν σοβαρή τοποθέτηση και μάλιστα από έναν άνθρωπο που υπήρξε και διπλωμάτης.
1: Και δεν μας έχει συνηθίσει εδώ που τέλαμε.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, τις δημοσκοπήσεις, πώς τις βλέπεις?
1: Ναι, μου πήρες την κουβέντα τώρα, ναι. Κοίτα, εδώ έγινε μια ογκολόκληρη κουβέντα γιατί η Real Poll, πώς τη λένε...
0: Real Polls.
1: Polls.
0: Αυτή σε ποιον ανήκει η εταιρεία, δεν την ξέρω.
1: Είναι ένας Πέτρος Αλληλόμης, πολύ καλός.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ νεαρός και με καινούργια μέθοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί... πώς και ξαφνικά 4 μονάδες κλπ. Να θυμίσω απλώς, βέβαια είναι ευχάριστο που έχουμε και την κυρία Μπακογιάννη που ξέρει καλά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη ρωτήσουμε, να μας πει τη γνώμη της. Ότι στην πρώτη αναμέτρηση πριν τη δεύτερη ο Τσίπρας είχε πάρει 20 τόσο.
0: Είχε πάρει 22.
1: 22 νομίζω.
0: Όχι, νομίζω 20, κάτι. Δεν θυμάμαι.
1: 20, κάτι, 20,
0: θα το τσεκάρουμε τώρα.
1: Ναι. Άρα,
0: θα το τσεκάρει Γιάννης Βασιλόπουλος και θα μας πει.
1: Γιάννη Βασιλόπουλο, για τσεκάρισε Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα. Ο Τσίπρας κινείται από το 17 που έχασε μέχρι και μπορεί το 20-22 κτλ. Τώρα, μέσα σε ένα μήνα, αν έχεις ανεβεί 4 μονάδες, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν το ξέρω. Αλλά μην μας παραξενεύει και πολύ. Το θέμα είναι αν με αυτά τα ποσοστά συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι...
0: Κοιτάξτε, αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τον δείξανε να είναι δεύτερος με απόσταση από το Πασόκ, λογικό είναι μετά να πήρε κι άλλο. Είναι λογικό να πήρε κι άλλο.
1: Και το δεύτερο είναι που θα ρωτήσουμε, είπαμε, και την κυρία Μπακογιάννη, είναι αν αυτό συνιστά μια επανάληψη σε έναν βαθμό ενός δικοματισμού, όταν οι άλλοι θα είναι κινούνται κάτω από το 14, 13, 10.
0: Ναι. Τουλάχιστον στη δεύτερη κάλπη είναι σίγουρο ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη θα δημιουργηθούν συνθήκες δικοματισμού. Τώρα είδα εδώ ότι έχει τίτλο σήμερα «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Το έχω διαβάσει ήδη το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Νομίζεις ότι αυτό είναι το βασικό αυτή είναι η βασική πλατφόρμα πάνω στην οποία πατά το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Τα άθαρτα στελέχη.
1: Ναι, πλατφόρμα μπορεί να είναι αυτό και καθένας αυτό επιδιώκει. Αλλά σήμερα ρώτησα κάποιον και μου λέει: περίμενε, θα δεις κάτι άλλους αργότερα. Λέω: ποιους, τους Σιριζέους? Όχι, μου λέει, πάλι άλλους. Δηλαδή θα γίνει ένα κοσκίνισμα.
0: Μα τώρα να σου πω κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είχε λόγο να τον πάρει αν είχε ένα 3-4-5%. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις κάτω από τη μονάδα. Τι να τον κάνει, μόνο βάρος του είναι. Έτσι δεν είναι? Μόνο βάρος είναι. Τι να μαζέψει το μισό τα 100 δηλαδή.
1: Έχει ενδιαφέρον η σύνθεση όλη αυτή τη ομάδα. Κάποιοι φαίνεται θα δοκιμαστούν και θα το δούμε. Όχι μόνο μηδιακά, αλλά και στο επίπεδο του προγράμματος, αν έχουν να συνεισφέρουν.
0: Των ιδεών
1: θα το εκτιμήσει ο Τσίπρας και η στενή του ομάδα. Αλλά εχθές ήθελα να σου πω για την εμφάνιση εδώ. Εγώ την είδα και για πρώτη φορά. Την άκουσα και είχαμε τη χαρά να κάνουμε τη συνέντευξη με την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία ροδάνει πήγε η γλώσσα της.
0: Είναι καλή.
1: Αλλά ήταν καλή.
0: Είναι καλή. Το είπα εγώ και χθες ότι κατά τη γνώμη μου έχει ικανότητες η νέα εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα βρει και τα πατήματά της. Είναι σαν να...
0: Διαβασμένη είναι, γρήγορη.
1: Την άκουγα σαν να πατάει ένα κουμπί.
0: Γρήγορη είναι.
1: Αυτό το λέω.
0: Δεν προλαβαίνει ο δημοσιογράφος να πάρει ανάσα και να θέσει.
1: Πάτησε
0: ερώτηση.
1: Το play και δεν είχε σταματημό.
0: Είναι. Δείχνει ότι είναι δυνατή.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Οπότε θα δούμε αυτή η ομάδα πόσοι από αυτούς θα ανταποκριθούν στα.
0: Βέβαια στους αναπληρωτές εκπροσώπους έχω ήδη ξεχωρίσει ένα-δυο γκαφατζίδες. Ένα-δυο γκαφατζίδες.
1: Δεν θα τους ξαναδείς εύκολα, μου φαίνεται.
0: Μάλλον.
1: Για να δούμε.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Και στη συνέχεια, Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν' την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. 20,07 ήταν το ποσοστό, Αντώνη, του Αλέξη Τσίπρα. 20,07.
1: Είχες δίκιο, ναι.
0: Κινήθηκε μεταξύ του 17,8 στη δεύτερη εκλογή και του 20 στην πρώτη.
1: Άρα είναι κάτι λογικό που μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν ξέρω πώς
0: μπορεί
1: θα κρατήσει.
0: Μπορεί να επανασυσπυρώσει αυτό το κόσμο. Το θέμα είναι αν θα πάρει παραπάνω. Αν δηλαδή θα διευρύνει το ακροατήριό του, θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε
1: και να
0: στη
1: δούμε
0: διαδρομή.
1: Αν αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική του Τσίπρα και γενικά όπως εμφανίζεται τώρα τελευταία και η αντιπολίτευση γενικώς, οδηγούν τον Μητσοτάκη σε κάποιες σκέψεις για οπωσδήποτε στο τέλος ή τον Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς τα ζυγίζει. Αλλά ούτω ψάχνουμε θα το δούμε. Τώρα το θα δει τι θα έχει 30. Λέει τέλος, γράφουν και λένε διάφορα. Τώρα ότι λέει τις 30 Αυγούστου θα αποφασίσει, θα δει πώς θα είναι, λέει, αν έχει το 30%. Και πού θα το ξέρει. Θα δημοσκοπήσει το Αυγούστου είναι. Δεν ισχύουν, έτσι και δεν υπάρχουν κιόλα. Θα κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για την οικονομία, για τη σχέση με του Σαμαρά κτλ. Αυτά θα εκτιμήσει. Και θα δει αν
0: την μπορεί. Εικόνα τη πολιτική κοινή θα ζυγίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια έχετε δροσερές καλημέρες από τον Αντώνη και από μένα, από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και ελπίζουμε στα επόμενα 1-2 λεπτά να έχουμε βρει και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μέχρι τώρα δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο και γι' αυτό με βλέπετε να κάνω καθυστερήσεις. Τη βρήκαμε, την εντοπίσαμε. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Εμείς αναφωνήσαμε, τη βρήκαμε, εσείς αναφωνήσατε, άρε Αντρέα που είσαι ή κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό.
2: Δεν το αναφωνεί αυτό.
1: Αν αυτό είναι νοσταλγικό ή αν είναι και έχει και μια αιχμή. Ότι πού είσαι ηγέτη που τώρα δεν βρίσκουμε εύκολα γενικώς ηγέτες. Άντε λίγο να το στρογγυλέψω να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Εγώ μιλώντας σας από την καρδιά μου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο, πραγματικά αυθόρμητο, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη και βγαίνει μέσα από την ψυχή της μισής Ελλάδας σίγουρα. Και αυτό το αχ Ανδρέα έχει να κάνει με το πώς ήταν η χώρα μας και επί Ανδρέα και πώς αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι η καθημερινότητά μας, η δυσκολία που υπάρχει, η ακρίβεια, το αν υπάρχει ελπίδα, το αν υπάρχει προοπτική. Άρα θα έλεγα, ειδικά μέσα από πράγματα τα οποία okay, γίνεται και τρίχα τριχιά πολλές φορές, αλλά εντάξει, ήταν απλά κάτι που μου βγήκε από μέσα μου. Αυτό, τίποτε άλλο. Τώρα το πώς έχουν γραφτεί, έχω δει αναλύσει επί αναλύσεων.
1: Αν συνεχίζατε και λέγατε και εσύ που Αντρέα να μας δεις, θα ήταν πιο ξεκάθαρο, αλλά εμπαστός το αποφύγατε φαίνεται. Συγκρατηθήκατε.
2: Ήταν κάτι, θα έλεγα, να μείνουμε απλά σε αυτό το οποίο βγαίνει νομίζω μέσα από το στήθος και από την καρδιά πάρα μα πάρα πολλών Ελλήνων. Αχ Αντρέα, αυτό. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, καμία αιχμή.
0: Τώρα, πώς βλέπετε το σκηνικό που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Είναι προφανές, γιατί συμπίπτει το έβριμα αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, σε απόσταση μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις ή που θα επιτεθώ στους δημοσκόπους. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής, δηλαδή δηλώνουν το τι συμβαίνει τώρα. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε το να πέφτουν έξω, γιατί διαμορφώνονται ρεύματα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι. Όμως διαβάζοντας και χρησιμοποιώντας ως πολύτιμα εργαλεία της δημοσκοπήσης, η εικόνα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι και η καλύτερη για εμάς. Έχει σηκωθεί η σκόνη. Έχει σηκωθεί η σκόνη. Αφήστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. να κάτσει η σκόνη. Γιατί
0: πάντως όσο δημιουργηθεί... περνούν οι ημέρες δεν κάθεται ο Κουρνιαχτός, κάθονται τα ποσοστά του Πασόκ από ό,τι
2: ναι,
0: βλέπω.
2: Το βλέπω. Το βλέπω και προφανώς με προβληματίζει. Και προφανώς με ανησυχεί. Όμως για να μπορέσω να σας δώσω μία ερμηνεία και για να μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο, εγώ θα ήθελα να περάσει κάπως ο καιρός και να έρθει ο Σεπτέμβρης. Να δούμε τι έχει να πει και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε να μιλάει περισσότερο με τα πρόσωπα τα οποία έχει παρουσιάσει στην ομάδα του, πάρα πολύ ωραία, αλλά οι αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις από αυτά τα πρόσωπα εμένα με προβληματίζουν.
1: Και τι θα αλλάξει μέχρι το Σεπτέμβρη τώρα κατά καλό καιρό, όταν έχετε καταγραφεί τρίτη, τέταρτη?
2: Είναι κατά καλό καιρό. Πριν από περίπου ένα μήνα λιγότερο ανακοινώθηκε το κόμμα του.
1: Οι εκτιμήσεις είναι τώρα.
2: Να, εγώ θα έλεγα και ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι κανείς δεν μπορεί να κάνει έτσι πολιτική εκτίμηση όταν πλέον και η ίδια η κοινωνία μπαίνει και σε ένα άλλο μούτ.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρχή καλοκαιριού ο Τσίπρας εμφανίστηκε και με το εμφανίστηκε πήγε δεύτερος. Τώρα προφανώς θα κριθεί και αυτός και στην πορεία. Προφανώς
2: θα, θα κριθούμε όλοι μας. Εγώ περιμένω να ακούσω τις πολιτικές του θέσεις και τις πολιτικές του προτάσεις, πάνω στις οποίες όλοι μας, πάνω στις πολιτικές μας προτάσεις θα κριθούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω μια υπεραπλούστευση και βλέπω και μια κουβέντα η οποία γίνεται ότι θα σωθούμε αν θα φορολογήσουμε 1500 άφημοι από τα οποία θα βγάλουμε 4,5 δις. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το έχει πει στέλεχος, πρωτοκλασσάτος στέλεχος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κύριου Τσίπρα. Ή μέσω των σκαφάτων, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Βεβαίως όλοι λέμε.
0: Όχι ότι τα γρήγορα σκάφη, όχι όλα, τα γρήγορα.
2: Εντάξει. Και έτσι ότι είπε, από 1500 αφημοί, και ότι από 1500 αφημοί θα βγουν 4,5 δις, ναι, είπε ο κύριος Σαουλίδης, ο πρώην σύντροφός μου.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, τα σκάφη το διόρθωσαν, γιατί τα σκάφη τα γρήγορα είναι τα φουσκωτά.
0: Σωστά.
1: Τα μεγάλα πάνε 14 μίλια, 12, 14, 15.
2: Εντάξει, ωραία. Αυτό όλοι πρέπει να πληρώνουν αναλογικά και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όμως ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει πολύ πολύτιμα αντισώματα μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια. Μπορεί λοιπόν αυτά να ακούγονται εύκολα, όμως και καλά και ωραία, και ξαναλέω, πρώτη από όλους θα μιλήσω για την αναλογικότητα και ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το τι έχει. Όμως μπορεί κανείς να πιστέψει ότι από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε λεφτά, ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε παροχές, ή με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά, τόσο απλουστευτικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών? Η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη, είναι πολύ πιο συστηματική και σοβαρή. Μιλάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν έκανε τίποτα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πολύ πιο ολόκληρα και πολύ πιο συστηματικά το ζήτημα της οικονομίας.
1: Για να πάμε λοιπόν στον
2: κύριο Τσίπρα, που φαίνεται
1: να πάμε λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, στον αντίπαλο, όπως λέτε, που είναι Νέα Δημοκρατία, το αντίπαλό σας. Βλέπουμε ότι σας παίρνει ορισμένες φορές την μπουκιά από το στόμα. Λέει, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις όρθες για τα θέματα που αφορούν στα δάνεια σε σχέση με την απόβαση του Ριοπάγου, και έρχεται ο Υπουργός Οικονομίας και την ερμηνεύει ακόμα καλύτερα από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι θα την ερμηνεύσει, εις όφελος. Τουλάχιστον έτσι κοινά, σχεδόν κοινά είναι αποδεκτό των δανειοληπτών. Άρα και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, βλέπετε, για να έχετε ωφέλη πολιτικά από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχετε.
2: Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφαρμόζει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό δεν ήταν δηλαδή απλή προαίρεση, αναγκάστηκε να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποφάσισε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς είχαμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχοντας μελετήσει και συνδιαμορφώσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τις ενέσεις καταναλωτών, των δανειοληπτών κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία τελικά, κάτω από το βάρος και την πίεση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου και την πίεση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αναγκάστηκε να κάνει το προφανές. Δεν θετικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά να βλέπουμε πού ακριβώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς το κάνει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά. Πρέπει να πούμε δύο λόγια για το μεταναστευτικό και αυτό που γίνεται στην Κρήτη και είναι και αρμοδιότητά σας στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
19: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνης.
18: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβάνης.
19: η επαγγελματική κουζίνα σου.
20: Το σπίτι μας.
19: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
20: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
19: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
20: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάλι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, θέλω το σχόλιο σας για το

0: και όλη αυτή η συνθήκη την οποία δείχνουν ότι ισχύει στη χώρα μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει και να μας ανησυχεί και να μας προβληματίσει. Είναι βαθιά προβληματικό και αναρωτιέμαι αν το ακούει.
1: Βέβαια, μπορεί να είναι βαλτή αυτή, ε? Μπορεί να είναι βαλτή.
0: Και γι' αυτό με ακούτε να μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπιση του, γιατί βλέπουμε πολύ εύκολα να αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικό, στο οποίο να βρίσκουμε έτσι εχθρούς, στο οποίο να γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει τελικά και σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε να μεγαλώνει ένα ρεύμα ακραίο, με ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, τόσο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού όσο και βεβαίως στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική η οποία θα το αντιμετωπίζει και με ευαισθησία και με συμμόρφωση της χώρας μας στις διεθνείς υποχρεώσεις και με σοβαρότητα και με αυστηρότητα και με ανθρωπιά όμως.
2: Ωραίες αυτές οι παρενέσεις. Πείτε μας όμως,
0: πάμε εάν λοιπόν τώρα συγκεκριμένα.
2: Κυρία Γιανακοπούλου.
0: Να πούμε λίγο για την Κρήτη, γιατί ξέρετε κάτι.
2: Όχι, να μας πείτε και συνολικά, αν
0: κατά. Μισό λεπτό. Και αναρωτιέται κυρία... τι θα γίνει η δομή. Ένα χρόνο μετά το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό κάτι δείχνει.
2: Να ρωτήσουμε. Η εικόνα που έχει η χώρα σήμερα από τις ροές και από την αντιμετώπιση των μεταναστών στις δομές κλπ. Έχετε εκτίμηση αν είναι καλύτερη από το παρελθόν ή τα ίδια ή χειρότερα?
0: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, συνεχίζει μάλλον να υπάρχει μια εικόνα απρονοησίας. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στην Κρήτη μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν. Περίπου λίγο πιο αυξημένες ή στα ίδια επίπεδα με αυτό το οποίο ήταν πέρυσι. Ξαναλέω όμως, ο κύριος Πλεύρης έναν ολόκληρο χρόνο μετά ακόμα δεν έχει αποφασίσει και δεν υπάρχει μία χωροθέτηση έστω μίας προσωρινής δομής στην οποία θα υπάρχει η φιλοξενία και θα γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των προσφύγων ή όποια ταυτοποίηση προκειμένου μετά να πηγαίνουν στις αντίστοιχες δομές της ενδοχώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρός τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος που ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρώπινες ροές όσο γίνεται η αιματοχυσία στον Νταρφούρ ή δίπλα μας βλέπουμε, έχουμε πόλεμο στο Ιράν, έχουμε παντού, η γειτονιά μας φλέγεται. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα προετοιμασίας? Έχουμε το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες πρώτης εισδοχής όπως η χώρα μας. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πλεύρη δεκάδες φορές να μας παρουσιάσει, να μας ενημερώσει για το σχέδιο εφαρμογής και ακόμα δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς έχει δεσμευτεί η χώρα μας για το σχέδιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε δηλαδή τι έχει πει η κυβέρνηση στην Ευρώπη για το τι πρόκειται να κάνει στην Κρήτη. Εκτός από το να κάνει επικοινωνιακές φανφάρες ή επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ακόμα να μην υπάρχει τίποτα και να βλέπουμε εικόνες που δεν μας θυμούν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα έντονο ζήτημα με το μεταναστευτικό.
1: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιανακοπούλου.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποκριτές.

0: ψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων, σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις, πότε συμπληρώνονται τα μηχανογραφικά δελτία. Η άγρια συμπλοκή δύο ομάδων στην Καλλιθέα που οδήγησε στη δολοφονία ενός 17χρονου. Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε το θύμα στο θώρακα. Οι έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, ποια σενάρια εξετάζει η αστυνομία. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στα συντρίμμια πολυκατοικιών στο Καράκας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων της περιοχής.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Ο Πάντρε Καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
15: Καλημέρα. Κυρία Μπακογιάννη, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία σας,
3: την πολλή πλευρή, να ρωτήσω αν η σημερινή αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα η τελευταία έδειξε μια τη μικρότερη διαφορά από το 2016 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον Τσίπρα, λέω, γιατί το νέο κόμμα είναι νέο κόμμα. Εκτιμάται ότι αυτό θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές ή μπορεί να συμβούν απρόπτα γεγονότα ή ο χρόνος των εκλογών και να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα?
14: Καλά, θυμάστε την παλιά ρίση η οποία ισχύει πάντοτε στην πολιτική. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, οι περιστάσεις, αγαπητές συνάδελφοι, οι περιστάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγράφει δύο πράγματα. Μία σταθερή που είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα διαφοροποιήσεις πάρα πολύ μεγάλες ανάλογα με τις περιστάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάστε κάποια εποχή που η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει στο 15% και σήμερα είναι στο 3% και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές με στη μία προεκλογική περίοδο που τα κόμματα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
15: Μοιάζει να αποκτήσατε αντίπαλο όμως με τον κύριο Τσίπρα, όχι?
14: Ενδεχομένως κύριε Χατζηπολάου. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία, πρέπει να πω, μεγάλη αλαζονία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, όπως και εσείς οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και του έδωσε τότε 17%, κάτι τέτοιο.
15: 17,8.
14: Μπράβο. 17,8. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή με αυτό το ρόλο. Αθήναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούριο κόμμα ξανά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Μπορεί να άλλαξε και λίγο απόψεις για τα πράγματα.
14: Ας δούμε στις εκλογές. Βεβαίως κύριε Δελατόλα, μπορεί και να άλλαξε και λίγο και αν αμφισβήτητα μπορεί να ορίμασε και λίγο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται αυτή η αλλαγή να καταγράφεται τουλάχιστον πολιτικά, έτσι όπως την βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσετε μια άθλια κατά τη γνώμη μου συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτό το καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν... Το πολιτικό δηλαδή ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, βρε παιδιά.
3: Τώρα πολιτικά είπατε κάτι ένα ρητό που πράγματι ισχύει, οι περιστάσεις, κυρία συνάδελφε ή κύριε συνάδελφε, οι περιστάσεις είναι στην οικονομία που θα κρίνουν τα πράγματα, με την Τουρκία ζητήματα που πάλι βλέπω προκύπτουν με περισσότερη ένταση από αυτήν που είχαμε εδώ και καιρό. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που ο πολίτης θα κρίνει πρώτο?
14: Αναμφισβήτητα την οικονομία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως είναι και όλα. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος, με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά. Εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία τεινάζονται τα πράγματα στον αέρα. Κανένας δεν φανταζόταν, εάν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 5 μήνες, ότι θα αντιμετωπίζαμε κρίσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία και για το ενεργειακό κόστος και για τα πάντα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές. Και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί κατά τη γνώμη μου από τους Έλληνες πολίτες όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία και το πορτοφόλι τους και τις κοινωνικές παροχές και τα πάντα. Αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια.
15: Τα θέματα κράτους δικαίου θα παίξουν ρόλο?
14: Όλα θα παίξουν ρόλο.
15: Ναι, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
14: Βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Και μια κυβέρνηση η οποία ανέβηκε σε όλους τους δείκτες αυτούς, που θα μου πείτε ο κόσμος βομβαρδίζεται σήμερα από μία εικόνα, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα κτλ. Και και αναρωτιέται σε μερικά πράγματα μα τι πραγματικά συμβαίνει. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων στη συστηματική αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου, το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε. Ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα το κάνουμε.
3: Να ρωτήσω κάτι που εσείς, αν μπορώ, Νίκο.
15: Ναι.
3: Που αν εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, και παρότι έχουμε πολυετή εμπειρία, εγώ και ο Νίκος, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε σχέσεις με τους Αμερικανούς προέδρους στα Χανιά, λάδια, αξίδια, τραπέζια, καλές σχέσεις.
14: Όχι, κύριε, αλλά παρακαλώ να προσέχετε.
3: Τι, ξίδια, όχι. Όχι, ξίδια, όχι.
14: Λάδι, κριτικό. Κάποτε θα σας πω και την ιστορία.
3: Ωραία. Τώρα λοιπόν βλέπω μια επιφύλαξη στη δεύτερη τετραετία τουλάχιστον από την αμερικανική πλευρά, από τον πρόεδρο Τραμπ, να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, θα ξανά έρχεται, δεν έρχεται, θα πάει στην Ακρόπολη, θα κάνει, θα δείξει αυτό. Γιατί αυτή η απόσταση, η οποία κακά τα ψέματα φαίνεται, είναι διακριτή πια.
14: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Όπως ένα κάθε πολίτης Ευρωπαίος, παρακολουθώ τις κινήσεις του σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς, και βλέπω μία έτσι ευμετάβλητη, σας το λέω πάρα πολύ με πολιτική ορθότητα, θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
15: Ήδη,
14: όπως είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν.
15: Ήδη, κυρία Υπουργέ, προαναγγέλθηκε ότι πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ερντογάν.
14: Ναι.
15: Και θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού.
14: Να τα δούμε τα δώρα.
15: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
14: Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές, και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον, και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές, και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε, έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει αυτή την απόφαση. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρθει στο Κογκρέσο πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κτλ.
15: Τώρα,
14: εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά.
15: Μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας κάναμε την κρίσιμη ερώτηση. Αν θα αλλάξει, κατά τη γνώμη σας, αυτή η δημοσκοπική εικόνα που σήμερα υπάρχει, στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολιτικό κόμμα, και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αν θα απομειώσει δηλαδή τις ελπίδες της?
14: Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει σε ένα ποσοστό, ναι. Το ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι συνταρακτικό. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Τώρα μην την πάρετε τις μετρικές, θα το δούμε.
3: Ανάλογα από πού θα το αφαιρέσει. Άλλο θα το αφαιρέσει από το 33 και άλλο από το 29.
14: Βεβαίως. Και ανάλογα από πού θα. Βεβαίως, έχει σημασία.
15: Και από πού θα αντλήσει ψήφους. Αν θα αντλήσει
14: ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς, ας πούμε, ή αν θα πάρει ψήφους οι οποίοι σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την κρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, Σαμαρά. Μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση όπου έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έφερε, τον έκανε υπουργό κτλ. Και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την παράταξη απευθυνόμενος να τους πει ότι τώρα για δεύτερη φορά κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Δύσκολο. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο.
15: Ξέρετε, λένε ορισμένοι ότι η κάθοδος Σαμαρά μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός της εκλογικής καθόδου Σαμαρά. Να εμφανιστεί ως πρόθυμος εταίρος κυβερνητικός, ζητώντας όμως κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
14: Η Νέα Δημοκρατία.
15: Θα τα έχετε ακούσει τα σενάρια
14: αυτά.
15: Πώς
14: τα έχω ακούσει, κύριε Νικολάου, στην Αθήνα ζω.
3: Ναι. Και χωρίς τον μπορεί. Το Νίκος ήταν ευγενικός, χωρίς τον μπορεί.
14: Ναι. Στο τρίγωνο αυτό, όλα τα σενάρια παίζουν. Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει αρχηγό. Έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5 εκλογές. 6, ούτε ξέρω πώς έχει κερδίσει. Και ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο το 100 και θα πει στο μεγάλο κόμμα, ξέρετε παιδιά, δεν μου αρέσει ο αρχηγός σας, θα τον αλλάξετε. Τόσο σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σενάριων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει χιλιάδες.
3: Τώρα, μια ερώτηση τελευταία και μια απάντησή σας που πραγματικά κρέμομαι από τα χείλη σας.
14: Κύριε Δελατόρα, αλήθεια, μετά από αυτό που λέτε, κινδυνεύω να ψηλώσω περισσότερο.
3: Πολιτική συμπάθεια σας έχω 30 χρόνια, δεν την
14: ακριβώς, και δεν την κρύψατε ποτέ.
3: Ποτέ. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας και κατηδίαν, κυρίως κατηδίαν, να λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά βλέπω τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα παραμένα μιλάει για άνοιξη. Ή για να τον εμπεδώσει ο ίδιος ή για να τον εμπεδώσουν οι αντίπαλοι. Τι εκτιμάτε εσείς?
14: Εκτιμώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει. Αυτό εκτιμώ. Δηλαδή την προηγούμενη φορά εδώ είμαστε πάλι εμείς οι τρεις οι φίλοι κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε για κανένα χρόνο ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κάθε λίγο και λιγάκι του λέγανε του Μητσοτάκη, κάνε τώρα εκλογές, τώρα είμαστε καλά, τώρα από αυτό και δεν είπα και αυτός τίποτα. Πεισματικά πήγε στο τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνει και τώρα.
15: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
3: Γεια σας.
15: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπείο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά. Real FM.

0: εκεί που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100.fm.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Για μια ακόμα φορά είμαι μαζί σας στο ραντεβού της Πέμπτης. Όλα μου τα τραγούδια θα είναι καλοκαιρινά για να μας συντροφεύουν την περίοδο αυτή, αλλά και για ένα άλλο λόγο που θα σας τον αποκαλύψω στο τέλος της εκπομπής. Το επόμενο τραγούδι αφορά τη Βίκη Λέανδρος, την Ελληνίδα που έκανε αμέτρητες επιτυχίες διεθνώς, παίρνοντας το πρώτο βραβείο με το Après toi το 1972, αντιπροσωπεύοντας το Λουξεμβούργο στη Eurovision. Για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους από εσάς, ανεξαρτήτου ηλικίας, μας μάγεψε όλα αυτά τα χρόνια με τη δροσερή φωνή της και τα ψηλά κρεσέντο στα τραγούδια της. Όμως εγώ έχω μια ξεχωριστή εμπειρία με εκείνη. Πήγα στην Αθήνα για να την ακούσω σε μια συναυλία της στο Christmas Theater και άλλη μία στο Ηρώδιο που ήταν και η αποχαιρετιστήρια για το κοινό της. Και στις δύο ο χώρος ήταν κατάμεστος από χιλιάδες θαυμαστές της. Όμως το Christmas Theater έμελε να έχω μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τραγούδισα μαζί της μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Ήταν όταν τέλειωσε το πρόγραμμά της, κάλεσε όποιους από τους ακροατές θέλουν να τραγουδήσουν μαζί της ένα τραγούδι και αυτό ήταν το Après toi στα ελληνικά με τίτλο «Μόνο εσύ». Σηκώθηκαν κάποιοι και βρέθηκα κοντά της. Εγώ, σπάζοντας την αμηχανία μου, όταν και ο τελευταίος τελείωνε ένα στίχο από το τραγούδι της, κατέβηκα γρήγορα τα σκαλοπάτια του τεράστιου αμφιθεάτρου και την πλησίασα. Τραγουδήσαμε μαζί τις πρώτες στροφές και κατά παράδοξο τρόπο χάθηκε η αμηχανία μου. Ρώτησε το όνομά μου και από πού είμαι. Της είπα ότι είχα έρθει από τον Άγιο Νικόλαο για να την ακούσω. «Από τον Άγιο Νικόλαο!» φώναξε με θαυμασμό καθώς μου έπαιρνε το μικρόφωνο με το κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο να χειροκροτεί παρατεταμένα.

Ο Κώστας χαριτοδιπλωμένος μας προσκαλεί να κάνουμε ένα βραδινό μπάνιο χωρίς μαγιό. Και πιστέψτε με, είναι υπέροχο.

Και ποιος δεν έχει δώσει ραντεβού με κάποιον ή κάποια, και δεν εννοώ βέβαια τα επαγγελματικά ή άλλου είδους ραντεβού, αλλά τα ερωτικά καλοκαιρινά ραντεβού, όπως μας τα περιγράφουν το συγκρότημα Δυτικές Συνοικίες.

Αυτή η φωνή της Έλενας, μιας τραγουδίστριας που όλοι θυμόμαστε, έχει μια βαθιά, γλυκιά και συνάμα χαρακτηριστική φωνή που πάντα με γοήτευε. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι για κάποιο άλλο καλοκαίρι.

Τυχεροί εκείνοι που έχουν χρήματα να κάνουν κρουαζιέρες στις γαλάζιες μας θάλασσες. Με τη φαντασία μου σου λογέμαι ότι ο Βαγγέλης Γερμανός θα με πάρει και εμένα μαζί του.

Μόνο στη γη μπορεί να θέλει να είναι κάποιος με εκείνη ή κάποια με εκείνον που αγαπά στις δροσερές βραδιές του καλοκαιριού.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική.

0: Party. Ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης. Με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων, Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Βρισκόμαστε στο Λατό FM 103,3 Αγίου Νικολάου. Στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στην... Στο μικρόφωνο και στα σχόλια αλλά και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Μανώλης ο Σιλιγάρδος όσον αφορά το πρώτο και το δεύτερο ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Συνεχίζουμε τα καλοκαιριάτικα τραγούδια μας τα οποία είναι το κόνσεπτ της σημερινής μας εκπομπής. Η Γλυκερία μας λέει να πάμε παρέα μαζί της σε μια καλοκαιρινή εξόρμηση στις θάλασσές μας, αλλά είναι σαφής μόνο όταν η πλώρη του καραβιού κατευθύνεται νότια. Και γιατί όχι πολλοί από τους υπόλοιπους Έλληνες να μην βάλουν ως σημαδούρα τον Άγιο Νικόλαο?

Έχετε δει δελφίνια να ακολουθούν τα σκάφη και τα καράβια? Αλήθεια, πόσο όμορφο είναι με τις υπέροχες βουτιές τους.

0: Δεν υπάρχει πλέον κανείς που να μην έχει πάει σε μια παραλία.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

πουλιά του κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα αγαπημένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή.

φιλιά καμένη, η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή.

0: ανεμία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Λατό FM στους
1: 103,3. Πολλής λόγος, φίλοι μου, γίνεται αυτές τις μέρες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοντά μας, ή μάλλον στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τον κύριο Σπυριδάκη Γιάννη, αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης. Κύριε Σπυριδάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ξέρω την ευαισθησία σου, από ό,τι κατάλαβα θες να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε από πολύ παλιά και σε σχέση με τις υπηρεσίες οι οποίες ήταν και είχαν, αλλά και συνεχίζουν να έχουν μια συνεργασία μαζί σας. Μαζί δηλαδή με την πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, όπως είπα πιο μπροστά, η ευαισθησία σου είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο εσένα, αλλά και πολλών άλλων, και πολύ περισσότερο βέβαια και δική μου, ως προηγούμενος διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου και με τη ιδιότητά μου ως δασολόγος περιβαλλοντολόγος. Έχω ενοχληθεί και εγώ πάρα πολύ με τον τρόπο με τον οποίο οι διαβουλεύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγαίνουν να εφαρμοστούν με έναν τρόπο ο οποίος βλάπτει το περιβάλλον και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Στα πλαίσια λοιπόν των ερωτήσεων που θα σου κάνω, πιστεύω ότι θα μου απαντήσεις με ένα μεστό τρόπο όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι την κάθε ερώτηση. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Τις μέρες αυτές γίνεται διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα για τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις της Ελλάδας και ειδικότερα στον νομό μας. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
2: Πρώτα Μανώλη, θα ήθελα να σου αναλύσω το ιστορικό λίγο όσον αφορά το ειδικό χωροταξικό που ήρθε τώρα να μπει προς διαβούλευση, γιατί είναι πολύ μακρά η ιστορία του.
1: Ναι, πάνω σε αυτό Γιάννη μου, θα ήθελα να σου πω το εξής. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ραδιοφωνικός, θα προτιμούσα αν γίνεται να μου απαντάς επί της ουσίας και ως το δυνατόν συντομότερα, γιατί οι ερωτήσεις μου είναι αρκετές.
2: Θα σου απαντήσω επί της ουσίας, αφού βέβαια σου πω πρώτα αυτό. Γιατί δεν γίνεται να μην σου πω ότι μετά από τόσα χρόνια ήρθε το ειδικό χωροταξικό χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ούτε να έχουν γίνει προεδρικά διατάγματα. Και τι με αυτό, τι μας φέρνει λοιπόν το ειδικό χωροταξικό? Μας φέρνει με μεταβατικές διατάξεις ό,τι μέχρι τώρα είχε αδειοδοτηθεί, κύριε Σιλιγάβο, φίλε Μανώλη, να μπορεί να πει. Τι σημαίνει αυτό? Όλα τα έργα που είχαν αδειοδοτηθεί να μπορούν να γίνουν. Φυσικά και τις περιοχές μας. Το ειδικό χωροταξικό, όπως είδες, ήρθε και μιλάει για 1200 μέτρα υψόμετρο. Εμάς όμως μας ήρθε για τη θρεπτή στις 5 Μαΐου, ενώ 20 Μαΐου κατατέθηκε το ειδικό χωροταξικό σε υψόμετρο 1300 μέτρα, να μας μπουν 8 ανεμογεννήτριες σε περιοχή Natura, έτσι προστατευμένο περιβάλλον, πολύ σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζει με πάρα πολύ προσιρότητα και με μεταβατικές διατάξεις όλα όσα θέλουν να περάσουν χωρίς την βούληση των τοπικών κοινωνιών και σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος που ζούμε.
1: Ναι. Με πρόλαβες στην δεύτερη ερώτηση σχετικά με το πώς εννοούν όλοι αυτοί οι οποίοι προφανώς θέλουν να γίνει αυτή η διαβούλευση και να εφαρμοστεί έτσι ακριβώς όπως εκείνοι τη θέλουν, όταν αναφέρονται σε ένα ορθολογικό τρόπο ενεργειών που απαιτούν για τις κατασκευές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο ρίχνεται σαν τυράκι, ας πούμε, στο ποντίκι, για να το φάει το ποντίκι και να μπει σε μια κατάσταση, ας το πούμε, αδράνειας.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε κατάσταση αδράνειας, διότι είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι και έτοιμοι. Δεν πρόκειται να περάσει αυτός ο σχεδιασμός όταν έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την προστασία του περιβάλλοντος, διότι η πρώτη σκέψη που πρέπει να γίνεται, και από εκεί ξεκινάμε, είναι πώς δεν θα κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον, το φυσικό μας περιβάλλον και στην άγρια ζωή μετέπειτα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες επεμβάσεις σε τέτοια οικοσυστήματα που θα μπορούν αύριο μεθαύριο να τα βρούμε μπροστά στο μέλλον των επόμενων γενιών. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν μπορείς να πας να διαταράξεις τη φυσική ισορροπία, τον κύκλο του νερού, τη ζωή των άγριων πουλιών.
1: Ναι, συγγνώμη Γιάννη, δηλαδή με προλαβαίνεις στις σκέψεις μου και στις ερωτήσεις που θα σου κάνω. Η επόμενη ερώτηση που θα σε έκανα ήταν ότι με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι καταστρέφεται το περιβάλλον. Είναι αυτά που μου λες τώρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, είναι πολύ απλό. Για να διανοηθεί σε ένα αδιατάραχτο φυσικό περιβάλλον να ανοιχτούν δεκάδες χιλιόμετρα τεράστιων δρόμων σε δασικές εκτάσεις, σε κορυφογραμμές, για να φτάσουμε στο πεδίο που θα τοποθετηθούν αυτά τα αιωλικά πάρκα ή μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, θα φέρουν πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν γίνεται να είμαστε εναντίον του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, με σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και αφού πρώτα έχουν αποκλειστεί όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν για το φυσικό περιβάλλον.
1: Μια τέταρτη ερώτηση. Τι άλλου είδους ρύπανση ή ανεπιθύμητες ενέργειες θα επακολουθήσουν κατά τη γνώμη σου με τις τεράστιες φτερωτές ανεμογεννήτριες?
2: Πέρα από την οπτική όχληση, τις προσκλούσεις και το ότι θα διώξουν τα πουλιά από τις περιοχές που θα τοποθετηθούν, δημιουργούν πολύ μεγάλο θόρυβο σε μεγάλες αποστάσεις. Άνθρωποι δεν μπορούν, ούτε ζώα ούτε μέλισσες, να μπορούν να μείνουν από αυτό τον συνεχόμενο διαπεραστικό θόρυβο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πέρα από την καταστροφή που γίνεται στο περιβάλλον για να πάνε να τοποθετηθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες.
1: Εδώ θα μπορούσα να πω και εγώ ότι οι μέχρι σήμερα εγκαταστημένες ανεμογεννήτριες, δηλαδή αυτή η ογκώδης στήλη με τα τεράστια φτερά τους, μπορούν να τραυματίσουν πουλιά και να δημιουργήσουν και τεράστια οπτική ρύπανση σε μας, αλλά και στον τουρισμό και στην οικονομία του τόπου μας. Νομίζω ότι συμφωνήσεις σε αυτό.
2: Έτσι, ναι. Δεν γίνεται οι τουρίστες να έρχονται και να επισκέπτονται μια περιοχή με τόσο φυσικό κάλος, από τη μια μέρα στην άλλη να έρθουν και να αντιμετωπίζουν ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Για φανταστείτε, ακριβώς πάνω από την κορυφογραμμή της Ελούντας και πίσω από τα ξενοδοχεία, όλες αυτές οι κατασκευές με 285 μέτρα ύψος ανεμογεννήτριες, και την περιοχή πώς θα αλλάξει τελείως το φυσικό της περιβάλλον. Εγώ θεωρώ ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό του Αγίου Νικολάου όλη αυτή το φυσικό περιβάλλον του και της ενδοχώρας του. Και της ενδοχώρας του πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό, γιατί προσελκύει τους τουρίστες. Οπότε λοιπόν πρέπει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής να προστατευτεί με κάθε τρόπο. Και χαίρομαι πολύ γιατί ο Δήμος περιστατωμένα και με τις παρεμβάσεις του έχει ταχθεί αρνητικά για όλες αυτές τις επενδύσεις, πάνω να το φέρουν χωρίς να τους ρωτήσουν, χωρίς να ρωτήσουν κανένα.
1: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν ανταποδοτικά οικονομικά ωφέλη για τον τόπο μας?
2: Μανώλη, τίποτα δεν θα υπάρχει. Βλέπουμε τώρα, γνωρίζουμε ότι η χώρα μας θέλει περίπου 10 γιγαβάτ ενέργειας και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τα αιωλικά μαζί με τα φωτοβολταϊκά τα 18 γιγαβάτ. Λοιπόν, από εκεί θα καταλάβεις ότι εάν αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουμε τόσο καταστροφικά στο περιβάλλον, δεν υπάρχει αντισταθμιστικό όφελος να ισορροπεί αυτή τη ζημιά. Δεν δίνεται τίποτα, βλέπουμε πόσο ακριβά πληρώνει ο κόσμος το ρεύμα του, και θεωρώ ότι όλες αυτές οι άδειες που έχουν δοθεί με τις μεταβατικές διατάξεις που το ειδικό χωροταξικό περνάει και τις αφήνει να τοποθετηθούν, πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.
1: Αυτές οι απόψεις σου είναι και δικές μου απόψεις. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όλοι οι φορείς, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, να δράσει και να δραστηριοποιηθεί ως προς αυτό, για να μην γίνουμε ένα τεράστιο πάρκο συμφερόντων όπου οι ντόπιοι δεν θα έχουν κανένα όφελος, αλλά ούτε και ο τουρισμός μας και ειδικά τα ξενοδοχεία μέσα στα οποία δουλεύουν τόσοι πολίτες και η ανεργία μαστίζει τον κόσμο. Μέσα από αυτά θρέφονται οικογένειες, μεγαλώνουν και σπουδάζουν παιδιά και προπαντός η εικόνα η οποία θα παρουσιάζεται από κάθε κρουαζιερόπλοιο που θα έρχεται στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο ή στα Χανιά, το πρώτο που θα αντικρίζει θα είναι η τεράστια στήλη με τα μεγάλα φτερωτά κινούμενα για το λόγο αυτό πλαίσια, και θα τρέχουν, θα πηγαίνουν και θα βάλουν πλώρη σε άλλα λιμάνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σου. Ήσουν πάρα πολύ σαφής και καλή δύναμη στον αγώνα, όχι μόνο των δικών σας, αλλά και όλων μας.
3: Να πω κάτι τελευταίο, Μανώλη, αν μου επιτρέψεις, παρακαλώ. Η διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά όλοι οι πολίτες μπορούν να μπουν και να εκφέρουν τις απόψεις τους και τις αντιρρήσεις τους στη διαβούλευση που ξεκινήσει στην περιφέρεια Κρήτης.
1: Όπως την εξέφρασα και εγώ.
3: Και είναι ανοιχτή η διαβούλευση εκεί. Η περιφέρεια Κρήτης, υπενθυμίζω ότι στις 28 του Ιουλίου θα συνεδριάσει για να αποφασίσει επί του ειδικού χωροταξικού. Οπότε καλό είναι οι απόψεις των πολιτών να μπουν στη διαβούλευση και να εισακουστούν.
1: Και να ελπίσουμε, όπως λες και εσύ, η απάντηση να είναι θετική. Θετική για όλους μας, για το περιβάλλον μας, για τις ζωές μας.
3: Το ελπίζουμε.
1: Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη στον αγώνα σου, και στον αγώνα όλων μας.
3: Ευχαριστώ για τη φιλοξένεια.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με τραγούδια για το καλοκαίρι, έχοντας στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στην επιλογή των τραγουδιών, τον Μανώλη Σλιγάρδο, ενώ στην κονσόλα και στην ρύθμιση του ήχου το Χρήστο Ευαγγελινάκη. Το καλοκαίρι εκείνο είναι αυτό που θα μας πει η Κλειό Δενάρδου, μία τραγουδίστρια άφθαστη για την εποχή της, την οποία την ακούμε ακόμα και σήμερα με πολύ αγάπη και σεβασμό.

Θα συνεχίσω με άλλα δύο τραγούδια ρομαντικά που αναφέρονται στο καλοκαίρι. Το πρώτο με την Κέτη Χωματά και το δεύτερο με τον Γιάννη Φέρτη και την Αφροδίτη Μάνου.

Αγαπημένοι μου ακροατές, ένα μικρό λαθάκι από το Control. Έβαλε τον Γιάννη Φέρτη στην Αφροδίτη Μάνου. Λίγο αργότερα, σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε, μάλλον λίγο νωρίτερα, έβαλε το Δάκη, ο οποίος θα έρθει μετά από αυτό το τραγούδι, αφού του τελειώσει το «Σαν με κοιτάς» με τον Γιάννη Φέρτη και την Αφροδίτη Μάνου. Ο Δάκης θα συνεχίσει μετά τόσα καλοκαίρια.

Ο Δάκης, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ήταν και παρέμεινε το ίνδραμα μιας εποχής και θα συνεχίσει να υπάρχει στις καρδιές μας.

αφήνω τον Μιχάλη Βιολάρη να μας αναφερθεί για ένα δελφινοκόλλητο που θα μπορούσε να το ερωτευτούμε όλοι μας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM

φανταστείτε, λέει, σε μια αμμουδιά του Αιγαίου, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή στο φεγγαρόφωτο, μετά από ένα δροσιστικό μπάνιο να χορεύετε με αυτόν ή αυτήν που αγαπάτε, ακούγοντας τον Κώστα Μπίγαλη να τραγουδά ένα μπλουζ αλλιώτικο απ' τ' άλλα.

Η Σοφία Αρβανίτη σε συνέχεια αναρωτιέται αν ο έρωτας που έζησε με κάποιον κάποια καλοκαίρια ήταν αληθινός.

Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να πεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι, με φως να ντυθείς. Τι ωραίο τραγούδι και πόσο υπέροχα το λέει ο Βασίλης Λέκας.

ο Χρήστος προτίμησε να βάλει πρωτύτερα τον Γιάννη Βοζαγιατζή με το τραγούδι που ακούσατε. Όμως εγώ είχα σημειώσει το Βασίλη το Λέκα στο «Αν θυμηθεί, στο όνειρό μου».

το συγκρότημα Μέλισσες μας θυμίζουν ότι όλα μοιάζουν καλοκαίρι όταν στην τριχημία ενός λιμανιού φτάσει το καράβι εκείνης που αγαπάμε.

Ένα υπέροχο δίδυμο γεμάτο δροσιά από τον θαλασσινό αέρα μας φέρνουν ο Μιχάλης Βιολάρης με την Κέτη Χωματά.

Ήλθε όμως η στιγμή να σας αποχωριστώ, γιατί η εκπομπή φτάνει στο τέλος της, και να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο λόγος που όλα μου τα τραγούδια ήταν ευχάριστα και καλοκαιρινά, όπως αρμόζει αυτή την εποχή. Θα εγκαταλείψω το κανάλι για τις θερινές μου διακοπές. Ποιος ξέρει, ίσως να είμαι και πάλι κοντά σας το φθινόπωρο. Ευχαριστώ τον ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΤΟ 103,3 του Αγίου Νικολάου, που με τίμησε με την ευκαιρία που με έδωσε για 4 σχεδόν χρόνια να παρουσιάζω αυτή την εκπομπή, αλλά πιο πολύ εσάς με τα όμορφα σχόλια που με έκαναν να συνεχίσουν. Στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στις επιλογές των τραγουδιών ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε να είστε υγιείς και να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, ίσως με ένα ευχάριστο ταξίδι που έχετε σχεδιάσει ή πρόκειται να σχεδιάσετε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη.
9: Δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι απώλειες εσόδων για τα κρατικά ταμεία κυμαίνονται από 188 έως 204 εκατομμύρια ευρώ.
8: Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
9: Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στη λίμνη ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος διεσώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
8: Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία.
9: Συνελήφθη 28χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με 14χρονη παριστάνοντας ότι είναι άντρας και την κακοποίησε. Κατηγορείται παράλληλα για παιδική πορνογραφία.
8: Στα αθλητικά, το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
9: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
8: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη, αστάθεια και αύριο στις ηπειρωτικές περιοχές και ενίσχυση των μελτεμιών.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
9: Τώρα, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Παναγιώτη, λόγω του Ράλι Ακρόπολης.
10: Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσεις και στάθμευσης μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού, στην οδό αεροπορίας μεταξύ Λαμίας και του Experience Park και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από την 29η οδό. Για τη διευκόλυνση των θεατών από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται δρομολόγια του τραμ χωρίς στάσεις από ΣΕΦ μέχρι Πικροδάφνη. Μετά τη λήξη της διοργάνωσης έχουν διαμορφωθεί ειδικά δρομολόγια προς ΣΕΦ και Πικροδάφνη που συνδέονται με τον ΙΣΑΠ και τη γραμμή 6 του τραμ αντίστοιχα.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Εισήλθαμε πλέον στην τελική ευθεία για να μπει οριστικό τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η αυλαία θα πέσει με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Οι επιδόσεις των υποψηφίων καθορίζουν όπως κάθε χρόνο και το ύψος των βάσεων. Με τη βοήθεια της Κασιανής Βραχά, θα επιχειρήσουμε τώρα μια πρώτη ακτινογραφία του τοπίου που διαμορφώνεται. Τι δείχνουν τα στοιχεία, σε ποια μαθήματα διέπρεψαν οι εξεταζόμενοι και ποια τους δυσκόλεψαν και είχαμε χαμηλές βαθμολογίες, Κασκανή.
11: Βασίλη, σήμερα 90.000 υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις έμαθαν τις βαθμολογίες στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, 75.000 μαθητές των γενικών και 14.000 των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στη φετινή εξεταστική διαδικασία διεκδικούν μία από τις 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και θέσεις στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Τα αρχαία ελληνικά ήταν, Βασίλη, το πιο απαιτητικό μάθημα των φετινών εξετάσεων. Περισσότεροι από ένα στους δύο υποψηφίους, συγκεκριμένα το 55,6% βαθμολογήθηκαν κάτω από 10, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην ιστορία, όπου το 52,10% των υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση. Τα λατινικά αποτελούν τη θετική έκπληξη για το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς σχεδόν τα 2/3 των υποψηφίων κατάφεραν να ξεπεράσουν το 10. Στα μαθηματικά τώρα, όπως και κάθε χρονιά, το 50,59% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10. Στη χημεία η εικόνα είναι καλύτερη, καθώς το 41,68% των υποψηφίων έμεινε κάτω από τη βάση. Έκπληξη σε σχέση με τις άλλες χρονιές παρουσίασαν η φυσική και η βιολογία, Βασίλη, που παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Στη φυσική το 66,09% των μαθητών πέτυχε βαθμολογία άνω του 10, ενώ στη βιολογία το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 65,22%. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο και στην οικονομία, το ποσοστό των γραπτών κάτω από 10 διαμορφώθηκε στο 48,09%, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση στην πληροφορική, με το 59% των υποψηφίων να πετυχαίνει βαθμολογία πάνω από τη βάση.
8: Με βάση τώρα τις βαθμολογίες που έχουμε, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται, Κασιανή, για το ύψος των βάσεων, πώς θα κινηθούν φέτος?
11: Σύμφωνα με τους αναλυτές και τις πρώτες εκτιμήσεις, γιατί είμαστε νωρίς, οι βάσεις ανακοινώθηκαν πριν από μία ώρα περίπου, δεν θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο και τις ανθρωπιστικές σπουδές, μικρή πτώση αναμένεται στις σχολές με χαμηλότερα μόρια, λόγω των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας που είπαμε και νωρίτερα ότι έγραψαν τα παιδιά αρκετά χαμηλά. Στο δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών αναμένεται να ανέβουν ελάχιστα υψηλόβαθμες σχολές. Σε αυτό το πεδίο οι πιο υψηλόβαθμες είναι οι πολυτεχνικές σχολές, Βασίλη. Στο τρίτο πεδίο με τις επιστήμες υγείας, οι ιατρικές σχολές θα διατηρήσουν τις υψηλές τους βάσεις, ενώ μικρή πτώση στις βάσεις αναμένεται στο τέταρτο πεδίο των επιστημών οικονομίας και πληροφορικής. Ας ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας.
12: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι αυτά τα οποία περιμέναμε έγιναν. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μεγάλες τρομερές αποκλίσεις που να μας δείχνουν ότι οι βάσεις εισαγωγής στα επιστημονικά πεδία θα έχουν τρομερές αποκλίσεις σε σχέση με πέρσι, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι θα υπάρχουν μικρές αλλαγές. Όπως στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, τα οικονομικά και η πληροφορική, Εκεί δηλαδή που συσσωρεύεται ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, θα έχουμε μία πτώση των βάσεων στα περισσότερα τμήματα. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μία ισορροπία των βάσεων στα τμήματα τα υψηλόβαθμα και μία μικρή αδιόρατη πτώση των βάσεων λόγω των αρχαίων ελληνικών κυρίως που είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τα περσινά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι τα πολυτεχνία θα έχουμε σχεδόν μία ισορροπία σε σχέση με πέρσι. Τα υψηλόβαθμα, εκεί οι βάσεις δεν πρόκειται να πέσουν, μπορεί να πάρουν ένα κλικ παραπάνω, λίγα μόρια παραπάνω. Η έκπληξη είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα οι ιατρικές σχολές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και των άλλων πόλεων θα διατηρήσουν την πρωτιά στην ιεραρχία και δεν πρόκειται να χάσουν μόριο.
8: Να κλείσουμε με συμβουλές που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.
11: Ναι, Βασίλη, γιατί ανεξαρτήτως των βαθμολογιών, το πιο κρίσιμο στάδιο για να μπορέσουν να περάσουν οι υποψήφοι στη σχολή που επιθυμούν είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ανάλογα με τον τύπο του λυκείου από το οποίο αποφοιτούν οι υποψήφοι ή το έτος εξέτασής τους, έχουν πρόσβαση σε έως και τρία διαφορετικά, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους μηχανογραφικά δελτία. Το μηχανογραφικό Ελλάδας, που είναι και το κεντρικό μηχανογραφικό που κάνουν οι περισσότεροι, αφού αφορά την εισαγωγή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και το μηχανογραφικό Κύπρου, που αφορά τη διεκδίκηση θέσεων για σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγαλονήσου. Ενώ τέλος υπάρχει και δυνατότητα για το παράλληλο μηχανογραφικό, που αφορά την εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό το είδος μπορούν να το συμπληρώσουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές φέτος. Μην ξεχνάμε όμως και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που έχει μπει στη ζωή των μαθητών εδώ και κάποια χρόνια, που αποτελεί το πρώτο και πιο αυστηρό φίλτρο του συστήματος και εξαρτάται από τον μέσο όρο των επιδόσεων όλων των μαθητών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και όχι προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Και όχι, δεν εξαρτάται από τις προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Αν ο προσωπικός μέσος όρος λοιπόν του μαθητή είναι έστω και λιγάκι χαμηλότερος από την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής, το τμήμα κλειδώνει, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό του υποψηφίου, ανεξάρτητα από
8: πόσες κενεσθέσεις υπάρχουν.
11: Ακριβώς. Όσες προβλέψεις όμως και να κάνουμε εμείς, Βασίλη, όλα θα ξεκαθαρίσουν με την ανακοίνωση των βάσεων
8: εισαγωγής
11: στα τέλη Ιουλίου.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή.
9: Πάμε τώρα στην άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ σε πλατεία της Καλυθέας, κατά την οποία ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανάσιμο πλήγμα με μαχαίρι στο θώρακα. Το επεισόδιο άρχισε όταν μια παρέα νεαρών άρχισε να παρενοχλεί άλλα άτομα, ενώ λίγο αργότερα κάλεσαν τηλεφωνικά ενισχύσεις. Η κατάσταση ξέφυγε και ένας από τους νεαρούς, που είναι όλοι από ό,τι φαίνεται ηλικίες μεταξύ 17 και 18 ετών, έβγαλε μαχαίρι. Είναι σοκαριστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως του Οδόση Πάνου, καθώς είχαμε κυκυνηγητό από ό,τι φαίνεται στα στενά της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού.
13: Δεν φαίνεται να είναι οπαδικό το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν.
9: Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες, ναι.
13: Ακριβώς. Οι πρώτες έρευνες αυτό δείχνουν, καθώς και ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού φαίνεται να είναι η ίδια ομάδα με το θύμα. Είναι προκειμένου τον 17χρονο, όπως είπες και εσύ. Μία παρέα, δύο παρέες μάλλον, εκεί στην πλατεία στην Καλυθέα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αρχικά διαπληκτήθηκαν. Μία παρέα κάλεσε ενισχύσεις, όπως έχει γίνει γνωστό, από τις μέχρι τώρα εξελίξεις από τις έρευνες που πραγματοποιεί η αστυνομία. Έφτασαν 5 άτομα με ένα αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους και ο 18χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε στο στήθος, να κατάφερε δηλαδή το θανάσιμο τραύμα στην θωρακική χώρα του 17χρονου, ο οποίος έπεσε μόφυτος στην πλατεία. Πριν από αυτό ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τους και όσοι βρίσκονταν εκεί στην πλατεία πραγματικά τα είχαν χάσει, δεν ήξεραν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Το παιδί μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως το τραύμα ήταν συντριπτικό, με αποτέλεσμα, παρά τις έντονες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί να χάσει την ζωή του. Μάλιστα, όπως είπες και εσύ, δημιουργήθηκε στην αρχή η πεποίθηση στους αστυνομικούς ότι μάλλον πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς φορούσε μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας το θύμα. Τελικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και πλέον...
9: Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα αυτής της συμπλοκής, τι την προκάλεσε δηλαδή?
13: Αυτό ήθελα να πω, Ελισάβετ, ότι μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά το κίνητρο, και αυτό είναι το βασικό, γιατί θα αποτελέσει και το πιο σημαντικό σημείο της δικογραφίας. Γιατί θα πρέπει να ακολουθηθεί και μια υπερασπιστική γραμμή από την πλευρά του δράστη, προκειμένου του 18χρονου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει.

0: Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα, μες τη νύχτα, μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
1: Ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
3: Άκουσα φωνές, σαν καβγάς, κάποιος μαλώνει αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να, απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σκηνές αποκάλυψεις στη Βενεζουέλα μετά τα διπλά φωνικά ρίχτερ των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Πολυόροφα κτίρια στο Καράκας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, ενώ από τα συντρίμια έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 32 νεκροί. Η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια. Δίνουμε αμέσως το λόγο στη Τζέννη Κρυθαρά για να μας μεταφέρει τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων και αν έχει αλλάξει, Τζέννη, ο αριθμός των νεκρών.
5: Όχι, Βασίλη, οι νεκροί παραμένουν επισήμως στους 32 και οι τραυματίες τουλάχιστον 700. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας και η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, η Ντέισι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από πολλούς κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν. Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα, και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε κόσμο σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε νωρίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 θανάτους μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό. Τα νοσοκομεία στο Καράκας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την υποδοχή τραυματιών. Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας γνωστοποίησε ότι τα κεντρικά γραφεία του υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο ομάδες διάσωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους, σε πάρκα και σε σημεία που μπορούν να είναι ασφαλείς από αυτούς τους μετασεισμούς. Από τα πρώτα λεπτά κατέστη σαφές πως πρόκειται για μια καταστροφή που είναι αδύνατο να διαχειριστεί μια χώρα από μόνη της, και αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης, διαθέτοντας έως 6 δοτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να βοηθήσει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πλευρά του, ο ΙΕ καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώντας πως τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μποκοτά, όπου είχε σαν συναγερμή και αρκετοί κάτοικοι και εκκίνωσαν προληπτικά κτίρια, ενώ λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
4: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, αλλά και Έλληνες που μένουν στη χώρα, ο κύριος Θανάσης Μαραγγέλης.
6: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Το θέμα είναι η κατάσταση εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε ακούσει μεγάλες ζημίες. Εμείς εδώ στην περιοχή που είμαστε, στη γειτονιά, να το πούμε έτσι, δεν γίνανε μεγάλες ζημίες, αλλά σε άλλες περιοχές ναι, έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια και θα ακούσουμε για πολλά θύματα. Εχθές ήταν αργία εδώ πέρα, ήταν εθνική γιορτή και ήμασταν στα σπίτια μας. Έβλεπα τηλεόραση με την ησυχία μου εκεί κτλ. Και μας έπιασε. Επειδή είμαστε σε πολυκατοικία, εγώ και η σύζυγός μου, είμαστε σε 14 όροφο, οι ταραχές ήταν μεγάλες.
7: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετάτζ, ο τείχος, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμό. Εγκατέρευσε τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατεβούμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λοσπάλος Γκράντες, Τσακάο.
8: Είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει την νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
4: Οι νεκροί θα είναι από 10.000 έως και 100.000, εκτίμησε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθυμίος Λέκας.
9: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το UNGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, σεισμική δηλαδή, η Δόνης. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσει στα ψηλά κτίρια.
10: 2 εβδομάδες πριν από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Ταγίπ Ερντογάν. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας πει ποια θα είναι αυτά τα δώρα του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Θανάση.
11: Καλό μεσημέρι. Θερμά λόγια αλλά και προαναγγελία δώρων επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Τούρκο ομολογό του κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε στο Λευκό Οίκο, στέλνοντας μήνυμα επαναπροσέγγισης προς την Άγκυρα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της συμμαχίας, ενώ για τον Τούρκο πρόεδρο δήλωσε ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ότι μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Ερωτηθείς μάλιστα εάν θα μεταβεί στην Τουρκία έχοντας κάποιο δώρο για τον Τούρκο πρόεδρο με αναφορά στα F-35, απάντησε καταφατικά προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αφεντικών εξελίξεων. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέι Ντι Βάνς, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επίσημη επανεξέταση του φακέλου των F-35. Όπως δήλωσε, ο πρόεδρος έχει ζητήσει να εξεταστεί εάν η Τουρκία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική Νομοθεσία και το Κογκρέσο, ώστε να καταστεί δυνατή η επανένταξή της στο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έχει επαφές στη Μόσχα, καθώς η Άγκυρα αναζητά εναγωνίως μια βιώσιμη φόρμουλα για το μέλλον των ρωσικών πυράβλων S-400, που θα μπορούσε να οδηγήσει την άρση των Αμερικανών κυρώσεων από το Κογκρέσο, χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί ευθυδιαστικά λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην πώληση 80 κινητήρων General Electric F-110 για το υποκατασκευή τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ σε μια συμφωνία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί επισήμως στο Κογκρέσο τις επόμενες ώρες ή μέρες. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο κορυφαίος δημοκρατικός της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Γκρέκορι Μίξ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καλόπιστη προσπάθεια να ενημερώσει τον Κογκρέσο για τις επιπτώσεις της πώλησης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και στο ζήτημα των S-400, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αγνώρισε επανειλημμένα τα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις βασικές πτυχές της αμερικανικής πολιτικής. Παρά τις αντιρρήσεις του, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται δύσκολο να μπλοκαριστεί η συμφωνία, καθώς θα απαιτούνταν η έγκριση ψηφίσματος απόρριψης και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και σε περίπτωση προεδρικού βέτου πλειοψηφία των 2/3 για την ανατροπή της.
10: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Θανάση, από όσα είπες ότι κομβικό ρόλο παίζει το Κογκρέσο σε αυτή την υπόθεση. Αυτό επεσήμανε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατολά.
12: Θα τα δούμε τα δώρα.
4: Λένε ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
12: έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές. Και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την, την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει.
4: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πρώτων πυλών βρίσκεται το άγγιγμα του ΜΙΔΑ. Το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο και έχει σκοπό να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ταυτοποιήσουν ηλεκτρονικά τις ιδιοκτησίες τους. Σε περιπτώσεις λάθους ή απόκρυψης θα επιβάλλονται μάλιστα πρόστιμα. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αναλυτικά τη νέα πραγματικότητα που φέρνει ο ψηφιακός φάκελος ακινήτων για τους ιδιοκτήτες.
13: Πρόστιμα που φτάνουν ως και 1.000 ευρώ περιμένουν τους προλογούμενους που δεν θα δηλώσουν έγκαιρα τη μίσθωση, την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ή θα δηλώσουν ακριβή στοιχεία στο νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Το νέο πλαίσιο, το οποίο αφορά περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, συνοδεύεται από μια σειρά από υποχρεώσεις αλλά και σοβαρά πρόστιμα, ώστε να αναγκαστούν όλοι οι ιδιοκτήτες να μπουν και να δηλώσουν την πραγματική χρήση των ακινήτων τους. Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η έγκαιρη ενημέρωση του Μητρώου για κάθε μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για τις αγροτικές ενισχύσεις. Σε αυτή την περίπτωση η ενημέρωση του Μητρώου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 2 μήνες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Πιο τσουχτερό είναι το πρόστιμο για τους μισθωτές ή τους παραχωρησιούχους που δηλώνουν ψευδής ηλικία, εφόσον η ανακριβής δήλωση χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδόματος, ενίσχυσης, επιδότησης ή επιστροφής ανοικίου, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία δεν αξιοποιούνται για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέχονται σε χθες το Υπουργείο Οικονομικών και εκτός από αυτή την πρόβλεψη για το πρόστιμα που σχετίζονται με το μητρό ακινήτων, Βασίλη, έρχονται σημαντικές ανατροπές και στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Πλέον από το...
4: Θα υπολογίζονται και οι φόροι ανάλογα με τα δηλωθέντα στην πλατφόρμα.
13: Θα υπολογίζονται από το 2027 με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό θα είναι το κλειδί μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Να πούμε ότι σήμερα ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το κτηματολόγιο, τον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Με το νέο καθεστώς, εφόσον διαπιστώνεται μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική κρίση, ο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση τα νέα πραγματικά δεδομένα. Για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και αυτή εμφανίζει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα σημερινά στοιχεία, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ταυτότητα του κτηρίου. Να πούμε ωστόσο ότι η τροπολογία ξεκαθαρίσει ότι...
4: Σε περιπτώσεις τώρα που συμβαίνει το αντίστροφο...
13: Σε υπολογίζεται με βάση, όπως είπαμε, τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή με τη μεγαλύτερη.
4: Θα αναζητηθούν ωστόσο να πληρωθούν ποσά αναδρομικά. Ξεκαθαρίζεται αυτό.
13: Ναι, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα, τα στοιχεία που έχουν ήδη εκδοθεί με βάση το παρελθόν δεν θα υπάρξει αναδρομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
10: Την τσέπη μας αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς από την 1η Ιουλίου θα επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ ανά είδος στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες. Η απόφαση ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά δέματα αξίας έως 150 ευρώ και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξέλεγκτη, Δημήτρη Χριστούλια, η επέλαση των ασιατικών πλατφορμών από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια και τεράστιες οι απώλειες και για το ελληνικό εμπόριο και για τα κρατικά ταμεία.
14: Και γι' αυτό το λόγο εξάλλου Ελισάβετ αποφασίστηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς και για τη χώρα μας, να επιβληθεί από την 1η Ιουλίου δασμός 3 ευρώ ανά είδος που παραγγέλνεται μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Να σου πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο εκτιμόμενος τζίρος των κινέζικων προϊόντων έως 150 ευρώ, αυτό που είπες δηλαδή, ότι ο δασμός των 3 ευρώ θα μπει για παραγγελίες έως 150 ευρώ, είναι της τάξης λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό τζίρο και με τα διαφυγόντα έσοδα για τα κρατικά ταμεία να είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
10: Να εξηγήσουμε λίγο, Δημήτρη, τι σημαίνει η αναείδος. Δηλαδή, αν εγώ παραγγείλω 2 μπλουζάκια, θα πληρώσω 3 ευρώ και για τα 2 μπλουζάκια ή 3 ευρώ για κάθε μπλουζάκι?
14: Εάν παραγγείλεις 5 μπλουζάκια, 10 ίδια μπλουζάκια, 15 ίδια μπλουζάκια, Ελισάβετ, θα πληρώσεις 3 ευρώ. Πρόσεξε όμως τώρα, εάν παραγγείλεις ένα μπλουζάκι, μία θήκη κινητού και μία τσάντα, δηλαδή 3 διαφορετικά ήδη, θα πληρώσεις τότε 9 ευρώ. Δηλαδή 3 ευρώ για κάθε είδος, για κάθε ξεχωριστό είδος. Η επιβάρυνση αυτή, Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχει στόχο να περιορίσει τις παραγγελίες δισεκατομμυρίων δεμάτων που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά όλη την Ευρώπη. Να σου πω ότι εκτιμάται ότι για το 2030 το εμπόριο που γίνεται μεταξύ των χωρών θα φτάσει κοντά στα 8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, να σου υπενθυμίσω ότι σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες από χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Είναι μεγάλη ζημιά για τα καταστήματα.
14: Πάρα πολύ μεγάλη. Και να επαναλάβουμε, Ελισάβετ, και κλείνω με αυτό, ότι αφορά μόνο για παραγγελίες που γίνονται από πλατφόρμες από ασιατικές χώρες. Ελισάβετ.
10: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα για αυτό το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
15: Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πρώτο βήμα, ένα σήμα πολιτικής περισσότερο και όχι μηχανισμός ανάσχεσης των πλατφορμών, των ασιατικών πλατφορμών. Ναι. Δεν θα τους σταματήσουν ούτε τα 3 ευρώ, ούτε τα 3 ευρώ για κάθε είδος που θα έχει ένα μικρό δέμα μέχρι 150 ευρώ, γιατί έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, γιατί θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ, δεν θα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τις ευρωπαϊκές ή τις ελληνικές, γιατί έχουν διεισδύσει στο 20% των Ελλήνων καταναλωτών, πουλώντας ακριβώς και εκμεταλλεύοντας την ακρίβεια στην Ευρώπη οι κινέζικες πλατφόρμες. Μία στις 5 συναλλαγές γίνεται από αυτές τις πλατφόρμες και ένα στα 3 ευρώ καταναλώνουν οι Έλληνες, φεύγει σε ασιατική πλατφόρμα. Επειδή πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι αγοράζει ένας Έλληνας εισαγωγέας από την Κίνα, μπορούν αυτά να τα καλύψουν. Δηλαδή πάλι τα 9 ευρώ δεν θα είναι αποτρεπτικά για τον καταναλωτή και ο τελωνιακός κώδικας να αλλάξει με τις αποθήκες που έχουν δημιουργήσει σε ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχοντας 8 ευρωπαϊκά λιμάνια και καμιά 80 logistics hubs στην Ευρώπη σε διάφορα σημεία, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε και με τα 3 και με 10.

Λονδίνου προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων του. Κατά την επιτόπια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι. Ο security του νοσοκομείου ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη.

0: ολοκλήρωμα κατάφερε να βγει ζωντανό. Το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων σε μια κρίσιμη αποστολή να σβήσει από αέρο την φωτιά που κατακαίει τη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλτα στα Γρεβενά. Στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει μια υδροληψία από την λίμνη, το ελικόπτερο τύπου Μπέλ έχασε την ισορροπία του και καρφώθηκε στα νερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβιστούν και να κολυμπήσουν μόνοι τους μέχρι την ακτή. Πρόκειται για έναν Έλληνα χειριστή και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος, αλλοδαπός, που εκτελούσε χρέη συνδέσμου. Στο σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε κόκκινο συναγερμός με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους δύο επιζήσαντες. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Ναι.
0: Βέβαια, στο νοσοκομείο. Να σημειώσω ότι η πτώση του ελικοπτέρου αποτελεί μια δραματική πτυχή της σκληρής μάχης που εξελίσσεται αυτή την ώρα στα Γρεβενά για την πυρκαγιά που μένεται σε εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Μπορεί να καίει μακριά από σπίτια και υποδομές, όμως η μορφολογία του εδάφους κάνει το έργο των επίγειων δυνάμεων πάρα πολύ δύσκολο και την εναέρια συνδρομή να είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας για το δάσος. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στους δύο διασωθέντες και στην σκληρή μάχη στο πυρηνό μέτωπο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο.

0: Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση προκαλούν στους λουόμενους έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεκάδες πολυσύχναστες παραλίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται ωστόσο σε πλήρη αντίθεση με τις λίστες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που καταρτίζονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και βασίζονται σε επίσημες μετρήσεις για την ποιότητα των νερών. Ακόμα και η πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών με τα πιο καθαρά θαλάσσια ύδατα. Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις που βλέπουμε εδώ τώρα την έναρξη της θερινής περίοδου Αλέξανδρε Κόντι μπερδεύουν και ανησυχούν τους πολίτες.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά, Βασίλη, γιατί μιλάμε για οργανώσεις που από την δεκαετία του 1990 κάνουν πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις σε παραλίες και σε νερά κολύμβησης σε όλη την χώρα. Τώρα, ο Real FM έχει συνομιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, αλλά και αξιωματούχους κρατικών φορέων. Επισημαίνουν τα εξής, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση προχωρά σε στιγμιαίες και σημειακές δειγματοληψίες νερού που δεν μπορούν να προσφέρουν κανονικά επιστημονικά αποτελέσματα. Με πιο απλά λόγια, παίρνουν ένα δείγμα νερού από μία ακτή, το αναλύουν, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει συμβεί οτιδήποτε για μία φορά και το αποτέλεσμα είναι μία ακτή να βγαίνει εντός εισαγωγικών ακατάλληλη για κολύμβηση ή ακριβώς διπλανή ακτή να βγαίνει κατάλληλη για κολύμβηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ευσταθεί ακόμα και αν δεν έχουμε επιστημονικές γνώσεις, το καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, επισημαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δουν την ποιότητα των υδάτων στις κολυμβητικές ακτές βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων. Δεύτερον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα με τις γαλάζιες σημαίες του 2026. Εκεί λοιπόν υπάρχει η εξαιρετική ποιότητα των ακτών. Οι ακτές οι οποίες έχουν τα καλύτερα ύδατα και προσφέρουν βεβαίως και υπηρεσίες για να πάρουν την γαλάζια σημαία, αλλά βεβαίως και να επισκεφτούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, που όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έβγαλε τη χώρα μας δεύτερη, με πρώτη την Κύπρο, όσον αφορά το πλήθος των καθαρών ακτών. Τώρα, πρέπει να επισημάνω και το άλλο, ότι εναντίον αυτής της οργάνωσης, η οποία από το 1990 βγάζει αυτά τα στοιχεία και άλλες χρονιές παίρνουν απαρατήρητα, άλλες χρονιές γίνονται viral, καλός ή κακός θα πω εγώ. Πρέπει να πούμε ότι 30 δήμοι όλης της Ελλάδας έχουν κάνει μηνύσεις εναντίον της συγκεκριμένης οργανώσεις, διότι όπως καταλαβαίνει κανένας, είναι πάρα πολύ αρνητικό στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι μια ακτή σε έναν δήμο είναι ακατάλληλη για κολύμβηση. Αυτό βεβαίως λειτουργεί πολλαπλασιαστικά εναντίον της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρηματιών.
1: Άρα βασιζόμαστε στα επίσημα συμπεράσματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διεθνείς οργανισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
3: Θα μείνουμε στο θέμα των παραλίων, γιατί κάθε καλοκαίρι η παρουσία κατοικιδίων αποτελεί μόνιμη αιστεία παρεξηγήσεων και διαφωνιών ανάμεσα σε λουόμενους και ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Υπάρχει σύγχυση γύρω από το τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
4: Όταν μιλάμε για κατοικίδιο στην παραλία, σίγουρα μιλάμε για σκύλο. Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις μας με το σκύλο μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ασφαλείς και ευχάριστες για όλους, αρκεί να γνωρίζουμε τι προβλέπει η νομοθεσία και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων στην παραλία και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας, ο σκύλος πρέπει να συνοδεύεται πάντα με λουρί. Στις οργανωμένες παραλίες, η παρουσία σκύλων επιτρέπεται μόνο για σκύλους βοήθειας ή όπου υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο της εκμετάλλευσης. Στις παραλίες με γαλάζια σημαία απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων με την επιφύλαξη των νόμιμων εξαιρέσεων για σκύλους βοήθειας. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τις βασικές υποχρεώσεις μας. Έχουμε πάντα τον έλεγχο του σκύλου μας. Φροντίζουμε για την άμεση αποκομιδή των περιττωμάτων. Σεβόμαστε τους υπόλοιπους λουόμενους και τον κοινόχρηστο χώρο. Ενώ μεριμνούμε για την προστασία του από τη ζέστη. Του παρέχουμε νερό και σκιά και δεν τον αφήνουμε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο. Απαραίτητα έγγραφα και αντικείμενα είναι το βιβλιάριο υγείας, το οποίο πρέπει να έχουμε μαζί μας πιστοποιώντας τον εμβολιασμό του και το μικροτσίπ που πρέπει να φέρει εκ του νόμου, ή την ψηφιακή εκδοχή του βιβλιαρίου που μπορούμε να επιδείξουμε απευθείας από το Εθνικό Μητρώο Μητρό ζών συντροφιά στο pet.gov.gr. Τέλος, σακουλάκια υγιεινής, καθώς η άμεση συλλογή των ακαθαρσιών, εκτός από νομική, είναι και μια κοινωνική υποχρέωση.
3: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτές τις διευκρινήσεις που έδωσες, Γρηγόρη, θα λείψουν και οι πολλές παρεξηγήσεις και διαφωνίες στις παραλίες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο φούρνο, κυρίες και κύριοι, έβαλαν τη Δυτική Ευρώπη οι φωνικές θερμές αέριες μάζες. Περισσότερους από 50 νεκρούς μετράει ήδη η Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό, με τον υδράργυρο να έχει εκτοξευθεί στη χώρα στους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της. Στην Ιταλία, 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε καμίνι έχουν μετατραπεί επίσης Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και η Δανία. Οι θερμοκρασίες θυμίζουν κλίμα στη Σαχάρα και οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ, γιατί μέρα με τη μέρα μαθαίνουμε ποιοι παίρνουν τα εισιτήρια για τη φάση των 32.
5: Μεξικό, Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, Ελβετία, Καναδάς από το δεύτερο, Βραζιλία, Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 εύκολα την Τσεχία. Η Νότια Αφρική πήρε την πρόκριση κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό το απόλυτο, έχει 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων 9. Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά και η Βοσνία, πολύ σημαντική νίκη, 3-1 το Κατάρ. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία είναι: η Ελβετία πρώτη με 7 περνάει, ο Καναδάς 4 βαθμούς περνάει και αυτός. Η Βοσνία έχει 4, είναι τρίτη, περνάει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Το Κατάρ μένει στον ένα βαθμό. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ, εντυπωσιακός, 2 γκολ και ένα Κούνια, κέρδισαν 3-0 τη Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ, πρώτη φορά στο Μουντιάλ, έγινε αλλαγή, πέρασε αλλαγή στο 26 λεπτό, αποθεώθηκε, έπαιξε με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας μετά από 980 ημέρες. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ καλή Αϊτή, η Βραζιλία έχει 7 βαθμούς, πρώτη προκρίνεται το Μαρόκο 7, επίσης προκρίνεται η Σκωτία 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Περιμένουν η Σκωτία, πρέπει να σου πω, και, και η ομάδα της, που είναι από τον όλο όμιλο που προκρίθηκε, συγγνώμη στη βαθμολογία, είναι η Νότια Κορέα, περιμένουν να δουν την κατάταξη των καλύτερων τρίτων. Τώρα, έχουμε σήμερα 11 το βράδυ, ωραίο ξενύχτη πάλι, Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάο Αχτή Ελεφαντοστού, στις 2 Ιαπωνία Σουηδία και με την Τινησία να αντιμετωπίζει την Ολλανδία, στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά όλα έχει βγει ένα ζευγάρι σίγουρο και είναι στις 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, η Νότια Αφρική απέναντι στον Καναδά, το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι που έχει βγει. Τώρα η ιστορία έγραψε στο παιχνίδι του Μεξικού με την Τσεχία ο Γκιγέρμο Οτσόα, ο 40χρονος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μεξικού, πέρασε στο 78 λεπτό, πήγε στο παιχνίδι, αποθεώθηκε και κατέγραψε την έκτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό που αγωνίζονταν και αποχώρησε με καπηδά στον Παναθηναϊκό, ο 33χρονος Γάλλος σέντερ του που ήταν στον Ολυμπιακό, αποχώρησε, υπέγραψε συμβόλαιο πράσινος για 2-1 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε ο ένατος παίχτης που μετακομίζει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πριν από 3 χρόνια είχε φύγει από το ΣΕΦ ο Κώστας Λούκας για το ΟΑΚΑ. Ακόμα να σας πω ότι η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό, ενώ 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την υπερειδική στο Echo Rally Ακρόπολης. Ξεκινάει σήμερα ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Rally. Για τα Rally πρέπει να πω ότι είναι 57 οι οδηγοί.
3: Μάλιστα.
5: Και στις 7 η ώρα το ελληνικό Sports Park θα έχουμε την υπερειδική. Πολύ ενδιαφέρον το θέαμα θα είναι. Ήδη η στασή έχει κάνει ειδικά δρομολόγια, παραπάνω δρομολόγια για το τραμ, για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει στο ελληνικό και να δει τους πολύ γρήγορους οδηγούς των ράλι να συναγωνίζονται στην πρεμιέρα του Echo Rally Ακρόπολης.
0: Ο καιρός.
1: Η Δυτική Ευρώπη ψήνεται, Τάσο, αρνιακές. Στη χώρα μας αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
6: Ναι, οι οποίες όμως, Βασίλη Τερζάκη, σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Έτσι αύριο τις περιμένουμε εξασθενημένες. Στη Δυτική Ευρώπη ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται. Δυστυχώς ο καύσωνας έχει μεταφερθεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έχει φτάσει μέχρι και τη Δανία. Και τα πράγματα, όταν, όπως καταλαβαίνεις, καύσωνα στη Σκανδιναβία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά εδώ, οι βροχές και οι καταιγίδες αύριο θα είναι λιγοστές και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ενώ το σημαντικό είναι ότι το Μελτέμι θα φτάσει το πολύ αύριο τα 7 μποφόρ με τον υδράργυρο στους 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά όμως 30 με 33 στην Νότια Κρήτη. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, βουριάδες 4 με 5 στα νυχτά, 6 τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι, δυτικούς ανέμους. Το βράδυ θα γυρίσουν σε ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε
6: και το Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση του Μελτεμιού, που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τα 7 με 8 τοπικά, ακόμα και τα 9 μποφόρ στις Κυκλάδες.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά λοιπόν αύριο για το Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο, ΣΟΑ, τα μέλη του πληρώματος.
3: Και στο ενικός.gr, τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκτοξεύθηκε ο αριθμός των θυμάτων, τουλάχιστον 164 νεκροί και 970 τραυματίες.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά.
9: Η ώρα είναι 3.
4: Λατό FM στους 103,3.
10: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
10: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα, πώς?
10: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
12: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
13: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997.
12: Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
14: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
16: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
17: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Λατό FM στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάς του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα bar-restaurant υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoomakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Zoomakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoomakis Εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Zoomakis, η έξυπνη επιλογή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για

0: στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη με αφήνεις τώρα, μη με άλλα πιο δύσκολα.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτη.

0: Πρωτό.FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Στο καλοκαίρι. Και κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
11: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πιστοί στο απογευματινό μας ραντεβού. Πέμπτη απόγευμα. Η ώρα που η μέρα αρχίζει να βγάζει τη γραβάτα, να αφήνει κάτω τα βάρη και να λέει εντάξει, ό,τι έγινε έγινε. Τώρα θέλω λίγο μουσική και έναν άνθρωπο να μου μιλήσει ήρεμα. Βέβαια το Ηράκλειο δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι, το Ηράκλειο δεν χαλαρώνει, απλώς αλλάζει είδος έντασης. Το πρωί τρέχει, το μεσημέρι καίγεται. Και το απόγευμα παρκάρει όπου βρει και το βραδάκι κάνει πως δεν συνέβη τίποτα. Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγιάννη του Χωστού. Συνεγερμός, κινητοποίηση, μαύρη καπνή, εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112. Στις φλόγες βρέθηκαν σπίτια και επιχειρήσεις, με πυροσβέστες να ανεβαίνουν σε μπαλκόνια για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Πολλοί οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους, αφού δεν υπάρχουν επαρκείς οδοί διαφυγής. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης εκένωσης και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές πολιτικής προστασίας σε μία από τις πιο παραγωγικές επιχειρηματικές περιοχές του Ηρακλείου. Αυτά θα τα έχουμε. Και κάθε καλοκαίρι έχουμε την ίδια αλήθεια μπροστά μας. Η πρόληψη δεν είναι βαρετή λέξη. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο το προλάβαμε και στο μακάρι να είχαμε προσέξει νωρίτερα. Να στείλουμε το σεβασμό μας και τις ευχές λοιπόν στους ανθρώπους της πυροσβεστικής, στους εθελοντές, στους κατοίκους που μένουν ψύχρεμοι και σε όλους όσους βρίσκονται εκεί που οι υπόλοιποι κοιτάμε από μακριά.

Πάμε στα δικά μας τώρα. Αυτή την ώρα άλλοι γυρίζουν από τη δουλειά με το βλέμμα καρφωμένο μπροστά, σαν να έχουν δει πράγματα που δεν λέγονται στον αέρα. Άλλοι περιμένουν σε φανάρι και αναρωτιούνται αν το κόκκινο φως είναι κυκλοφοριακή ρύθμιση ή προσωπική δοκιμασία. Άλλοι περνούν από στενά που χωράνε θεωρητικά δύο αυτοκίνητα, αλλά πρακτικά χωράει ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, τρεις απόψεις και μια κυρία που περνάει με σακούλες στην άκρη του δρόμου, γιατί το πεζοδρόμιο απλά δεν επαρκεί. Και κάποιοι πιο ψύχρεμοι, πιο έμπειροι, πιο δεν θα χαλάσω την καρδιά μου σήμερα, έχουν βρει ήδη σκιά, έχουν πιάσει καφεδάκι και μας ακούνε.

αυτό, αν η μέρα σας πίεσε, αν σας τράβηξε από το μανίκι, αν σας έβαλε να τρέχετε από το πρωί χωρίς να σας ρωτήσει, μην το παίρνετε προσωπικά. Στο Ηράκλειο δεν λέμε είχα δύσκολη μέρα, λέμε έκανα άλλη μια βάρδια μέσα στην κανονική τρέλα της πόλης. Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου, έχουμε μπει βαθιά στον Ιούνιο, όχι απλώς ημερολογιακά, ψυχολογικά. Είναι εκείνο το σημείο που το καλοκαίρι δεν είναι πια υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Το νιώθεις στο φως, το νιώθεις στην άσφαλτο, το νιώθεις στο αυτοκίνητο όταν ανοίγεις την πόρτα και σε χτυπάει εκείνο το κύμα ζέστης που σου λέει καλώς ήρθες. Στο Ηράκλειο σήμερα ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6 και 5 το πρωί και θα μας χαιρετήσει στις 8 και 38 το απόγευμα. Έχουμε ακόμη φως μπροστά μας. Στο εορτολόγιο χρόνια πολλά στη Φεβρονία, στον Έρος, στον Έρωτα, στο Λίβιο, στο Λίβα και στη Λιβύη. Παράξενα ονόματα με άρωμα παλιό, ονόματα που δεν περνούν απαρατήρητα. Ειδικά το Έρος και το Έρωτας, εκεί δεν λες απλώς χρόνια πολλά. Λες χρόνια πολλά και συγγνώμη κιόλας για όσα έχει τραβήξει η ανθρωπότητα εξαιτίας σου.

Πάμε και στον καιρό. Σήμερα στο Ηράκλειο είχαμε αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς και ένα βράδυ που παραμένει ζεστό, γύρω στους 24 με 25. Με απλά λόγια, η πόλη φοράει ήδη το καλοκαιρινό της πρόσωπο. Όχι το τουριστικό με το ωραίο φως και τη θάλασσα. Το άλλο, εκείνο που βγαίνει έξω για 2 λεπτά και γυρίζει με ύφος ανθρώπου που μόλις έκανε διαπραγμάτευση με τον ήλιο και έχασε. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 και ο άνεμος πνέει από τα βόρεια-βορειοδυτικά με ένταση στα 3 μπουφόρ.

Αυτή είναι η Πέμπτη μας, καυτή, πυκνή, απαιτητική, αλλά ζωντανή. Μια μέρα που μας θυμίζει ότι η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι και κτίρια, είναι οι άνθρωποι της, οι επιχειρήσεις της, οι δυσκολίες της, οι συνήθειές της, οι μικρές της αδικίες και οι μικρές της ομορφιές. Καμιά φορά μια απογευματινή εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν είναι απλώς κάτι που παίζει στο βάθος, είναι παρέα. Είναι μια φωνή μέσα στην κίνηση, ένα διάλειμμα ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι. Ένας τρόπος να θυμηθείς ότι η μέρα δεν τελειώνει μόνο με κούραση, μπορεί να τελειώσει και με ρυθμό. Σήμερα θα λέω να πάμε σε μια διαδρομή με τραγούδια που δεν μπαίνουν απλώς για να γεμίσουν το χρόνο. Μπαίνουν σαν μικρές σκηνές από ταινία. Για δρόμο, για θάλασσα, για φως. Για εκείνη τη στιγμή που οδηγείς στην παραλιακή και βλέπεις την πόλη να καθρεπτίζεται στα τζάμια και λες, το Ηράκλειο είναι δύσκολη περίπτωση, αλλά όμορφη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγεις έξω. Έχουμε σινεμά, γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά είναι σαν παραλία χωρίς σαλάτι. Κάτι λείπει. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, διαλέγετε ταινία. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Για να γίνουν δικά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

0: Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίδι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα. Μισή ώρα γεμάτη μουσική και κουβέντα πέρασε ήδη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί είπαμε, το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και καλοκαιράκι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό μείνανε μερικά

εισιτήρια και περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καλέσετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. And out.

Αυτή είναι η Dire Straits με το Money for Nothing του 1985. Ο Mark Knopfler έγραψε τους στίχους ακούγοντας κρυφά, λέει, δύο εργάτες σε ένα μαγαζί ηλεκτρικών να σχολιάζουν έξαλλοι τα βίντεο κλιπ εκείνης της εποχής. Στα φωνητικά ακούμε και τον Sting να τραγουδάει το περίφημο I Want My MTV.

Για τη συνέχεια η ροκ ενέργεια ανεβαίνει κι άλλο με έναν ύμνο που γεννήθηκε μέσα από μια έντονη κοινωνική αντίθεση. Οι U2 μας απογειώνουν με το Where the Streets Have No Name από το 1987. Ο Μπόνο εμπνεύτηκε το κομμάτι στο Belfast, όπου μπορείς να καταλάβεις τη θρησκεία και την οικονομική κατάσταση κάποιου απλώς και μόνο από το όνομα του δρόμου στο οποίο μένει. Ονειρεύτηκε λοιπόν ένα κόσμο χωρίς τέτοιους διαχωρισμούς.

αφήνουμε για λίγο την Ιρλανδία και ταξιδεύουμε στην Ιταλία για μια δυναμική ροκ διασκευή. Ο Βάσκο Ρόσι με το Λισπάρι Σόπρα του 1993 πρόκειται για μια εκρηκτική διασκευή του κομματιού Celebrate των Unemotional Fish. Ο Ρόσι το μεταμόρφωσε σε ένα σκληρό πολιτικό ύμνο καταγγελίας για την Ιταλία της εποχής.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή.

Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Λειτουργό.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
7: Αυτή

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
9: You want to

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίδι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πάτο FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Place του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
3: Βιβλιοθήκη. Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Place του Εόρ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη με όλα πιο δύσκολα.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: στου 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθε και άφησε το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξε καινούριου δρόμου, νέε τεχνικέ, με απογείωσε και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένο ήμουν και στιγματισμένο θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τι πωλήσει. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σα στην αγορά με πρωτοποριακέ λύσει και ιδέε. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλε διαφημίσει. Κι άλλα flyers. Αφήσει, συσκευασίε, καταχωρήσει. Ό,τι πείσαι.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα